0: Κάθε χρόνο στις 8 Μαρτίου τιμούμε την Παγκόσμια ημέρα της γυναίκας. Πρόκειται για μια ημέρα αφιερωμένη στον αγώνα για την ισότητα των φύλων, αλλά και στην πρόοδο που έχει επιτευχθεί στον τομέα αυτών. Όλα ξεκίνησαν πριν από περισσότερο από έναν αιώνα, όταν τα εργατικά κινήματα άρχισαν να απαιτούν αλλαγές. Η Ευρώπη βρισκόταν στο επίκεντρο αυτής της προσπάθειας. Σε αυτό το επεισόδιο της σειράς Ιστορία και Γεγονότα, θα ανατρέξουμε στις σημαντικές στιγμές που καθόρισαν την πορεία προς την επίτευξη της ισότητας των φύλων και θα δούμε πόσο αυτός ο αγώνας συνεχίζεται μέχρι και σήμερα. Η Παγκόσμια ημέρα της γυναίκας γεννήθηκε μέσα από τα εργατικά κινήματα των αρχών του 20ου αιώνα. Όλα ξεκίνησαν από μια ομάδα ακτιβιστριών. Στις Ηνωμένες Πολιτείες, εργάτριες ενδυμάτων αγωνίζονταν για καλύτερες αμοιβές, λιγότερες ώρες εργασίας και δικαίωμα ψήφου. Το 1908, 15.000 εργάτριες διαδήλωσαν στη Νέα Υόρκη. Την επόμενη χρονιά εορτάστηκε η πρώτη Εθνική ημέρα της γυναίκας. Ωστόσο, η ιδέα πήρε πραγματικά σάρκα και οστά στην Ευρώπη. Το 1910, σε μια μεγάλη διάσκεψη σοσιαλιστριών στην Κοπενχάγη, η Γερμανίδα ακτιβίστρια Κλάρα Τζέτκιν πρότεινε να καθιερωθεί μια ετήσια διεθνής ημέρα προς τιμή των γυναικών. Στόχος ήταν να ενωθούν οι γυναίκες σε όλο τον κόσμο και να αγωνιστούν για να κερδίσουν δικαίωμα ψήφου, ίσες αμοιβές και δίκαιες συνθήκες εργασίας. Η πρότασή της έγινε ομόφωνα δεκτή. Η πρώτη επίσημη Παγκόσμια ημέρα της γυναίκας εορτάστηκε ένα χρόνο αργότερα, το 1911, σε πολλές ευρωπαϊκές χώρες όπως η Αυστρία, η Γερμανία, η Δανία και η Ελβετία. Πάνω από 1 εκατομμύριο γυναίκες και άντρες βγήκαν στους δρόμους για να διεκδικήσουν το δικαίωμα ψήφου και εργασιακά δικαιώματα για τις γυναίκες. Το 1917 συνέβη κάτι που έμελε να αλλάξει την ιστορία. Στις 8 Μαρτίου, εργάτριες στην Πετρούπολη, τη σημερινή Αγία Πετρούπολη, ξεκίνησαν απεργία με αίτημα ψωμί και ειρήνη, διαμαρτυρόμενες για τον πόλεμο, τις ελλείψεις τροφίμων και την πολιτική καταπίεση. Οι κινητοποιήσεις τους αποτέλεσαν καταλύτη για τη Ρωσική Επανάσταση που ξέσπασε λίγες μέρες αργότερα. Μέχρι το τέλος του έτους, οι γυναίκες στη Ρωσία είχαν κερδίσει το δικαίωμα ψήφου. Η 8η Μαρτίου εδραιώθηκε έκτοτε ως η επίσημη ημερομηνία για τον εορτασμό της Παγκόσμιας ημέρας της γυναίκας, αν και χρειάστηκε να περάσουν 60 χρόνια μέχρι να αναγνωριστεί επίσημα από τα Ηνωμένα Έθνη το 1977. Μετά τον Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο, η προσπάθεια για ισότητα ενσωματώθηκε στο όραμα της Νέας Ευρώπης. Το 1957, η Συνθήκη της Ρώμης, ιδρυτικό κείμενο της Ευρωπαϊκής Ένωσης, κατοχύρωσε την αρχή της ίσης αμοιβής για ίση εργασία. Η ισότητα των φύλων ήταν λοιπόν προτεραιότητα από την ίδρυση της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Τις επόμενες δεκαετίες, η Ευρωπαϊκή Ένωση θέσπισε διάφορες πολιτικές που αφορούν μεταξύ άλλων την ισότητα των φύλων στην απασχόληση, τη γονική άδεια και την καταπολέμηση της έμφυλης βίας. Ωστόσο, παρά την πρόοδο που έχει σημειωθεί σε πολλούς τομείς, οι ανισότητες παραμένουν. Οι γυναίκες εξακολουθούν να αμείβονται λιγότερο από τους άντρες για την ίδια εργασία και να υποεκπροσωπούνται σε ηγετικές θέσεις, ενώ η έμφυλη βία αποτελεί ακόμα πραγματικότητα για πάρα πολλές γυναίκες. Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο έχει διαδραματίσει κεντρικό ρόλο στη διαμόρφωση της πολιτικής της Ευρωπαϊκής Ένωσης για την ισότητα των φύλων τα τελευταία χρόνια. Ένα σημαντικό βήμα έγινε το 2023, όταν η Ευρωπαϊκή Ένωση υιοθέτησε δεσμευτικούς κανόνες για τη διαφάνεια των αμοιβών. Σύμφωνα με τους κανόνες αυτούς, οι εταιρείες πρέπει να αποδεικνύουν ότι οι άντρες και οι γυναίκες λαμβάνουν ίση αμοιβή για την ίδια εργασία. Το Κοινοβούλιο βρίσκεται επίσης στην πρώτη γραμμή των προσπαθειών για την καταπολέμηση της έμφυλης βίας. Μετά από μακροχρόνιες εκκλήσεις ευρωβουλευτών, η Ευρωπαϊκή Ένωση προσχώρησε στη Σύμβαση της Κωνσταντινούπολης μια ιστορική συνθήκη για την εξάλληψη της βίας κατά των γυναικών και της ενδοοικογενειακής βίας. Την 1η Οκτωβρίου 2023, η Σύμβαση τέθηκε σε ισχύ για την Ευρωπαϊκή Ένωση, παρόλο που αρκετά κράτη-μέλη δεν την είχαν επικυρώσει μεμονωμένα. Το 2024, οι ευρωβουλευτές έγραψαν ιστορία. Υποστήριξαν την πρώτη νομοθετική πράξη της Ευρωπαϊκής Ένωσης που στοχεύει συγκεκριμένα στη βία κατά των γυναικών και την ενδοοικογενειακή βία, ένα καθοριστικό βήμα για την ενίσχυση των δικαιωμάτων των γυναικών. Λίγους μήνες αργότερα, τον Νοέμβριο του 2025, οι Ευρωβουλευτές έστειλαν ένα σαφές μήνυμα στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Είναι καιρός για ένα νέο φιλόδοξο σχέδιο για την ισότητα των φύλων που θα καλύπτει την περίοδο 2026 έως 2030. Ζήτησαν αυστηρότερα μέτρα κατά της έμφυλης βίας, καλύτερη πρόσβαση των γυναικών σε υγειονομική περίθαλψη και πραγματική πρόοδο στην εξάλληψη του μισθολογικού χάσματος. Παράλληλα, προειδοποίησαν ότι τα δικαιώματα των γυναικών πρέπει να προστατεύονται ακόμη και αν ορισμένες χώρες αντιτίθενται στην ισότητα. Επιπλέον, το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο εργάζεται για να ενισχύσει την εκπροσώπηση των γυναικών στην πολιτική. Το 1979, όταν διεξήχθησαν οι πρώτες άμεσες ευρωεκλογές και η Σιμών Βέγε εξελέγει πρόεδρος του Κοινοβουλίου, μόνο το 16% των ευρωβουλευτών ήταν γυναίκες. Σήμερα, το ποσοστό αυτό έχει φτάσει σχεδόν το 40%, καθιστώντας το Ευρωκοινοβούλιο ένα από τα πιο ισότιμα κοινοβούλια στον κόσμο. Κάθε χρόνο, γύρω στις 8 Μαρτίου, το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο διοργανώνει ειδικές συζητήσεις και εκδηλώσεις, επαναλαμβάνοντας τη δέσμευσή του να εργάζεται για την ισότητα των φύλων. Η Παγκόσμια ημέρα της γυναίκας δεν είναι απλώς μια συμβολική ημερομηνία. Είναι μια πρόσκληση ώστε να επιτευχθεί η ισότητα των φύλων. Περισσότερο από έναν αιώνα μετά τις πρώτες κινητοποιήσεις, ο αγώνας για τα δικαιώματα των γυναικών συνεχίζεται ακόμη και η Ευρωπαϊκή Ένωση έχει να διαδραματίσει καθοριστικό ρόλο. Γιατί η πρόοδος δεν έρχεται ποτέ από μόνη της. Χρειάζεται ανθρώπους. Χρειάζεται δράση. Η εκπομπή που παρακολουθήσατε ήταν μια παραγωγή του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου.
1: Tre città, una sola voce.
2: 6023.
3: Ahmed, a tuo dad da venire qua.
4: Adesso arrivo, non rompere.
3: Ciao, sono Ivano Marescotti e faccio l'attore.
4: Io sono Ahmed e faccio il bambino.
3: Ahmed ha 8 anni, è nato in Italia, frequenta scuole italiane, parla italiano come i nostri figli. Ma per la legge non è italiano, potrà diventarlo solo a 18 anni, ma non è detto. Vi pare giusto? Io firmo per dare la cittadinanza italiana a chi in Italia è nato o ci cresce. Firma anche tu.
4: L'Italia sono anch'io. Campagna per i diritti di cittadinanza. www.l'italiasononanch'io.it.
5: Radio 6023 per il Centro Territoriale Volontariato. Biella Vercelli. Scopri le associazioni del territorio.
6: Allora, mio nome è Giorgetta Giusto, volontaria, faccio parte del tavolo carcere.
7: Di cosa vi occupate?
6: Ci occupiamo persone del carcere di Vercelli, sia con attività all'interno dell'istituto che con queste iniziative di sensibilizzazione all'esterno, quindi un dentro fuori.
7: Quali sono i vostri contatti?
6: I nostri contatti, allora, intanto col volontariato, con le associazioni di Vercelli. Noi nel tavolo carcere siamo volontari, alcune associate ad alcune associazioni, altre no. Quindi contatti col territorio in senso ampio, con gli enti locali, è ovvio la direzione del carcere e con le associazioni. Siamo coordinate dal centro territoriale del volontariato.
7: Avete un indirizzo mail o i social ai quali possiamo contattarvi?
6: Direttamente al centro territoriale del volontariato, mettendo in evidenza che è il gruppo del tavolo carcere.
5: Radio 6023 per il Centro Territoriale Volontariato, Biella Vercelli.
8: Non ti scordare di volermi bene.
9: È questa la speranza che accompagna le persone con demenza e le loro famiglie. Immagina parole e ricordi che svaniscono, domande che si ripetono, frasi che restano a metà. Convivere con la demenza è una sfida quotidiana per più di 1 milione di famiglie. Una sfida che tutti noi possiamo rendere un po' più facile. Insieme all'Associazione Alzheimer, diventa amico delle persone con demenza. Per una società più inclusiva, vai su nontiscordare.org.
10: Radio 6023. 6023. 6023.it.
11: 62.3
2: 6020 che?
11: 60 23
2: 6023
12: 6023, importante, non è come lo dici, basta che ci ascolti.

0: sola voce. 6023.
1: Όταν φέρνουμε στο μυαλό μας το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, συνήθως φανταζόμαστε τους βουλευτές του τη στιγμή που ψηφίζουν σημαντικές νομοθετικές προτάσεις. Στην πραγματικότητα, ωστόσο, οι ψηφοφορίες αυτές λαμβάνουν χώρα μόνο μία φορά το μήνα, κατά τη διάρκεια των συνόδων της Ολομέλειας. Τι είναι όμως οι σύνοδοι της Ολομέλειας του Κοινοβουλίου και πώς διεξάγονται? Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο συνέρχεται σε Ολομέλεια στο Στρασβούργο κάθε μήνα, εκτός από τον Αύγουστο, για 4 ημέρες. Για κάθε σύνοδο Ολομέλειας καταρτίζεται ένα πρόγραμμα με τα θέματα που θα συζητηθούν, γνωστό ως ημερήσια διάταξη. Κάθε μήνα διοργανώνονται επίσης σύνοδοι Ολομέλειας στις Βρυξέλλες. Στις συνόδους της Ολομέλειας, οι ευρωβουλευτές ολοκληρώνουν τη δουλειά που ξεκίνησαν στις διάφορες κοινοβουλευτικές επιτροπές. Διεξάγουν συγκεκριμένα τις τελικές συζητήσεις και ψηφοφορίες επί των προτάσεων της Ευρωπαϊκής Επιτροπής και εγκρίνουν έτσι τους νέους κανόνες που θεσπίζει η Ευρωπαϊκή Ένωση. Επιπλέον, στις συνόδους Ολομέλειας διοργανώνονται συζητήσεις με εκπροσώπους της Ευρωπαϊκής Επιτροπής και του Συμβουλίου και οι ευρωβουλευτές έχουν την ευκαιρία να εκφράσουν τις απόψεις τους. Οι βουλευτές μπορούν επίσης να υποβάλουν ερωτήσεις στην Επιτροπή και το Συμβούλιο κατά τη λεγόμενη ώρα των ερωτήσεων. Στις συνόδους Ολομέλειας, το Κοινοβούλιο μπορεί να αποφασίσει να εκφράσει τη θέση του για οποιοδήποτε θέμα θεωρεί σημαντικό. Μπορεί επίσης να ζητήσει από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή να υποβάλει νομοθετική πρόταση για ένα ζήτημα που θεωρεί ότι πρέπει να αντιμετωπιστεί. Επιπλέον, το Κοινοβούλιο προσκαλεί συχνά σημαντικές προσωπικότητες να εκφωνήσουν ομιλία στην αίθουσα της Ολομέλειας, όπως αρχηγούς κρατών, υπέρμαχους ανθρωπίνων δικαιωμάτων ή ακτιβιστές. Ωστόσο, η κύρια δραστηριότητα κατά τη διάρκεια των συνεδριάσεων της Ολομέλειας είναι οι συζητήσεις και οι ψηφοφορίες. Οι ευρωβουλευτές συζητούν και ψηφίζουν επί διάφορων κειμένων, ανάλογα με το θέμα και το είδος της νομοθετικής διαδικασίας. Για παράδειγμα, στην Ολομέλεια εξετάζονται οι εκθέσεις που ετοιμάζουν οι διάφορες κοινοβουλευτικές επιτροπές για κάθε νομοθετική πρόταση που υποβάλλει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Αρχικά γίνεται συζήτηση σχετικά με το προτινόμενο κείμενο. Κάθε βουλευτής έχει στη διάθεσή του πολύ λίγο χρόνο για να εκφράσει τη γνώμη του. Ο χρόνος αυτός εξαρτάται από το πόσοι βουλευτές συνολικά έχουν ζητήσει τον λόγο. Οι συζητήσεις μπορεί να διαρκέσουν ώρες, εάν πολλοί βουλευτές επιθυμούν να μιλήσουν. Οι βουλευτές μιλούν συνήθως τη μητρική τους γλώσσα και οι διερμηνείς αναλαμβάνουν να παρέχουν ταυτόχρονη μετάφραση σε όλες τις άλλες επίσημες γλώσσες της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Για κάθε μία από τις νομοθετικές προτάσεις, οι ευρωβουλευτές μπορούν να καταθέτουν τροπολογίες για να διαγράψουν, να αναδιατυπώσουν, να αντικαταστήσουν ή να προσθέσουν κάτι στο κείμενο. Μετά τη συζήτηση ακολουθούν οι ψηφοφορίες. Οι βουλευτές ψηφίζουν πρώτα για κάθε τροπολογία ξεχωριστά πριν ψηφίσουν το τροποποιημένο κείμενο στο σύνολό του. Ο ρυθμός είναι αρκετά γρήγορος. Μερικές φορές ψηφίζουν για εκατοντάδες τροπολογίες τη μία μετά την άλλη. Η ψηφοφορία γίνεται κατά κανόνα με ανάταση του χεριού. Ο πρόεδρος της συνεδρίασης είναι αρμόδιος να διαπιστώνει ποιο είναι το αποτέλεσμα της ψηφοφορίας. Όπως μπορείτε να φανταστείτε, είναι ζωτική σημασία να μην γίνει κάποιο λάθος. Έτσι, αν υπάρχει παραμικρή αμφιβολία, ο πρόεδρος ζητά ηλεκτρονική ψηφοφορία για να λάβει ακριβέστερα αποτελέσματα. Στην Ολομέλεια, το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο λαμβάνει συνήθως τις αποφάσεις του με απόλυτη πλειοψηφία. Απαιτείται δηλαδή πάνω από το ίμιση των ψήφων. Για να είναι έγκυρο το αποτέλεσμα της ψηφοφορίας, πρέπει να υπάρχει απαρτία. Πρέπει δηλαδή να είναι παρόντες τουλάχιστον το 1 τρίτο των ευρωβουλευτών. Εάν ο πρόεδρος διαπιστώσει ότι αυτό δεν ισχύει, η ψηφοφορία αναβάλλεται για την επόμενη συνεδρίαση. Μόλις ψηφιστεί το κείμενο, οι ευρωβουλευτές μπορούν να λάβουν εκ νέου τον λόγο για να εξηγήσουν την επιλογή τους ή την επιλογή της πολιτικής τους ομάδας. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή μπορεί επίσης να σχολιάσει τα αποτελέσματα της ψηφοφορίας και να ανακοινώσει τα συμπεράσματά της. Στις συνεδριάσεις της Ολομέλειας του Κοινοβουλίου λαμβάνουν χώρα φυσικά πολλά ακόμη πράγματα. Θα ήταν αδύνατο να τα συνοψίσουμε όλα σε ένα μόνο podcast. Για παράδειγμα, εδώ καθορίζουν επίσης οι ευρωβουλευτές το ετήσιο χρονοδιάγραμμα των εργασιών του Κοινοβουλίου, δηλαδή τις εβδομάδες κατά τις οποίες συνεδριάζουν οι κοινοβουλευτικές επιτροπές και οι πολιτικές ομάδες. Μπορείτε όμως να παρακολουθήσετε ζωντανά όλες τις συζητήσεις της Συνόδου Ολομέλειας από τον επίσημο ιστότοπο του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου. Μπορείτε επίσης να επισκεφτείτε το Κοινοβούλιο και να παρευρεθείτε στις συζητήσεις μέσα στην αίθουσα της Ολομέλειας. Θα έχετε έτσι την ευκαιρία να μάθετε περισσότερα για τις συνεδριάσεις αυτές και να δείτε πώς λειτουργεί η δημοκρατία στην πράξη. Το επεισόδιο που ακούσατε ήταν μια παραγωγή του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου. Μπορείτε να βρείτε περισσότερα podcast στο Europal Ready.
2: Saviez-vous que le système d'échange de quotas d'émissions de l'Union était le premier et le plus grand marché du carbone au monde? Dans le cadre du paquet législatif Ajustement à l'objectif 55, la Commission européenne a présenté une proposition législative pour réformer le système européen actuel. L'Union renforce ce système de droits d'émission pour atteindre l'objectif climatique ambitieux de réduire de 55% les émissions de gaz à effet de serre d'ici à 2030, fixées par la loi européenne sur le climat. Vous écoutez l'émission « Mettre la barre plus haut, mieux légiférer » et cet épisode porte sur le système d'échange de quotas d'émission de l'Union européenne ainsi que sur sa toute récente réforme dans le cadre du paquet législatif « Ajustement à l'objectif 55 ». Pour mieux comprendre la réforme, penchons-nous d'abord sur le système d'échange de quotas d'émissions lui-même. C'est avant tout un outil essentiel pour lutter contre le changement climatique et pour réduire à moindre coût les émissions de gaz à effet de serre dans les secteurs de l'énergie et de l'industrie. Le système d'échange de quotas d'émissions de l'Union a été lancé en 2005 par une phase pilote de 3 ans. La deuxième phase du système correspond à la première période d'engagement de réduction des émissions avec le protocole de Kyoto. En donnant un prix au changement climatique, ou plutôt aux émissions de CO2, le système d'échange de quotas est devenu le premier et le plus grand marché du carbone au monde. Mais comment ça marche? Les entreprises achètent ou reçoivent des quotas qui dépendent du volume de leurs émissions de CO2. Il s'agit d'un mécanisme dit de plafonnement et d'échange, où l'Union européenne fixe un plafond à la quantité annuelle de CO2 qui peut être émise. Ce plafond diminue ensuite chaque année. Pour chaque tonne de CO2 émise, les entreprises doivent obtenir un quota d'émission. Mais elles peuvent aussi choisir d'échanger leur quota. Si elles dépassent leur permis d'émission, elles doivent s'acquitter d'une amende pour chaque tonne émise hors quota. Ce système incite les entreprises à réduire leurs émissions et à investir dans l'efficacité énergétique, puisqu'elles peuvent vendre leur quota excédentaire. Mais les règles mises en œuvre pour réduire les émissions entraînent aussi un prix implicite du carbone. En gros, ce prix peut être plus élevé que celui du marché à cause du coût de la mise en conformité avec les règles. Ces dernières années, les réformes ont entraîné une hausse du prix des quotas d'émissions de CO2, ce qui a incité les entreprises à réduire davantage leur consommation de combustibles fossiles. Entre 2005 et 2021, le système a réduit de près de 35% les émissions liées à la production d'électricité et aux industries à forte consommation d'énergie. Pour que les choses soient équitables, l'industrie lourde bénéficie d'un certain nombre de quotas d'émissions gratuits. Elle peut ainsi rester compétitive face aux entreprises extérieures à l'Union qui sont soumises à des règles moins strictes en matière de climat. En 2021, 24 systèmes d'échange de quotas d'émissions étaient en place dans le monde, couvrant 16% des émissions mondiales. 22 autres gouvernements sont en train de mettre au point un tel système, ou envisagent de le faire. En 2021, la loi européenne sur le climat est entrée en vigueur. Son objectif? Réduire les émissions de gaz à effet de serre de 55% d'ici à 2030, par rapport au niveau de 1990. Pour y parvenir, la Commission européenne a élaboré le paquet législatif « Ajustement à l'objectif 55 », qui comprend de nouvelles règles et de nouvelles propositions législatives. La réforme du système d'échange de quotas d'émissions de l'Union fait partie de ce paquet. Le Parlement, la Commission et les gouvernements des États membres se sont mis d'accord sur cette réforme et les actes législatifs définitifs sont entrés en vigueur le 5 juin 2023. Mais qu'est-ce que cette nouvelle législation change concrètement ? Tout d'abord, ce qu'on appelle le facteur de réduction linéaire des émissions passe de 2,2% par an à 4,2%. Cela veut dire qu'avec ces nouvelles règles, le nombre total des quotas d'émissions diminue et que les quotas gratuits sont moins nombreux. En plus, le système actuel d'échange de quotas est étendu au secteur maritime et un système distinct va être mis en place pour les bâtiments et les transports routiers. Enfin, la législation introduit de nouvelles règles pour l'utilisation des recettes provenant du système et elle augmente les fonds pour l'innovation et la modernisation. Cela veut dire que nous serons en mesure de réduire nos émissions d'au moins 61% d'ici à 2030 par rapport au niveau de 2005. Le Parlement européen a approuvé les accords obtenus avec les pays de l'Union fin 2022 sur plusieurs actes législatifs clés qui font partie du paquet ajustement à l'objectif 55. À cette occasion, la présidente du Parlement européen, Roberta Metsola, a déclaré «
3: We can say Europe leads.
4: Nous pouvons dire que l'Europe est à la tête de la révolution verte et que nous serons le premier continent climatiquement neutre. Nous pouvons affirmer aujourd'hui que nous avons tenu nos promesses. Les fortes ambitions que le Parlement a portées au cours des négociations ont conduit à un résultat positif pour l'Europe et ses citoyens, pour notre planète et pour les générations futures. »
2: En conclusion, le système d'échange de quotas d'émissions de l'Union européenne est un outil essentiel pour réduire les gaz à effet de serre et pour lutter contre le changement climatique. Mais la révision de ce système a reçu un accueil mitigé de la part des parties concernées. Si les ambitions revues à la hausse ont été saluées, certaines inquiétudes persistent. Elles concernent, par exemple, la poursuite de l'attribution gratuite de quotas, ou bien les effets distributifs des systèmes d'échange de quotas d'émissions distincts pour les secteurs du transport et du bâtiment, c'est-à-dire la différence de traitement entre les entreprises et entre les ménages. Cette émission vous est présentée par le Parlement européen. Retrouvez davantage d'informations sur le site de son think tank.
5: Lux Eiropas skatītāja kino balvu saņēmusi filma The Teacher's Lounge. Vācu režisora Ilkera Čataka drāma The Teacher's Lounge, jeb skolotāju istaba, stāsta par jaunu vidusskolas skolotāju Karlu, kuru kolēģu vidū izceļas ar savu ideālismu. Kad pēc vairākām neatrisinātām zādzībām gaisotne mācību spēku vidū kļūst saspringta, Karla nolemj veikt izmeklēšanu.
6: Achtung, fertig, los!
7: Alle, die jetzt noch hier sind, hören genau zu. Wir würden gern einen Blick in eure Portemonnaies werfen. Das Ganze ist natürlich freiwillig, aber wer nichts zu verbergen hat, der braucht sich auch keine Sorgen machen.
8: Wer sitzt hier?
9: Oskar sitzt da.
8: Wo ist dein Portemonnaie, Oskar?
9: Ich hab keins.
10: Und das hier?
8: Freunde, wessen Platz ist das?
11: Ich kann Ihre Empörung sehr wohl verstehen, Frau Novak, aber Sie wissen nicht, wie lange das hier alles schon so geht. Es gibt an unserer Schule leider Leute, die klauen alles, was sie zwischen die Finger kriegen, und zwar einfach so.
7: Wir haben ja eine Null-Toleranz-Politik und das bedeutet, dass wir jeder Kleinigkeit nachgehen.
8: Ich gehe jetzt hier mit meinem Stift diese Namensliste ab und alles, was du tun musst, ist zu nicken.
5: Filma ieguva 5 balvas Vācijas kinobalvas festivālā. Savukārt Berlinales programmā Panorāma tā tika atzīta par labāko Eiropas filmu un saņēma Europe Cinemas balvu, kā arī Arthouse kinobalvu.
12: Ehrlicherweise fühle ich mich ziemlich unwohl dabei, dass hier einfach heimliche Videoaufnahmen von uns gemacht worden sind.
13: Ach, sind Sie noch alle?
14: Ist alles okay?
13: Hey!
15: Mein Sohn klaut nicht. Wenn er klaut, brich ihm die Beine.
16: Willst du mich an meinen Namen nehmen?
17: Hier werden ganze Existenzen vernichtet, bloß aufgrund irgendwelcher Vermutungen.
18: Schämen Sie sich.
17: Dein Blödsinnismus, den kannst du einfach so aus.
19: Was sind das für Meinungsverschiedenheiten?
3: Was im Lehrerzimmer passiert, bleibt im Lehrerzimmer.
5: Pārējās četras finālistas ir 20,000 Species of Bees, Kritušās lapas, Uz adamanta un Pirtsmāsas. Piecas nosauktās filmas tika izrādītas visā Eiropā, un skatītāji varēja par tām balsot. Galīgo vērtējumu noteica apkopotie skatītāju balsojumu un Eiropas parlamenta deputātu balsojuma rezultāti. Gan skatītāju, gan deputātu vērtējums gala rezultātu ietekmēja 50% apmērā. Lux Eiropas skatītāju kinobalva piesaista sabiedrības uzmanību filmām, kas aicina uz pārdomām par tajās atspoguļotām sociālām un politiskām tēmām. Balva tiek pasniegta, lai rosinātu diskusiju un ar filmu palīdzību stiprinātu Eiropas identitāti. Šo raidierakstu sagatavoja Eiropas parlamenta tīmekļa radio Europarl Radio.
10: În 2005, în ziua în care s-au împlinit 60 de ani de la eliberarea lagărului de la Auschwitz, o rezoluție a Organizației Națiunilor Unite a desemnat ziua de 27 ianuarie drept Ziua Internațională de Comemorare a Victimelor Holocaustului. Termenul Holocaust provine din limba greacă și înseamnă sacrificiu prin foc. Este folosit

0: Le film a été présenté en première mondiale au Festival de Cannes 2024 dans la section « Semaine de la critique », où il a remporté le prix Fondation Gann à la diffusion et le prix de la SACD décerné par la Société française des auteurs.
1: Les cinq finalistes sont sélectionnés par un jury composé de professionnels du cinéma européen, nommés chaque année par les coordinateurs de la Commission de la culture et de l'éducation du Parlement européen. Les films en lice pour le prix Lux du public sont sous-titrés dans les 24 langues officielles de l'Union européenne et sont projetés dans des cinémas partout en Europe. Les spectateurs auront la possibilité de noter chaque film de 0 à 5 étoiles sur la plateforme du prix Lux. Le film qui recevra la meilleure note totale de la part du public, mais aussi des députés, chaque groupe comptant pour 50% du résultat, remportera le prix Lux du public. Le lauréat sera annoncé lors de la cérémonie de remise du prix qui se tiendra au Parlement européen en avril 2025. Lux, le prix cinématographique européen du public, met en lumière des films qui traitent de sujets politiques et sociaux. L'objectif de ce prix consiste à sensibiliser aux questions sociales, politiques et culturelles de l'Europe.
0: Cette émission vous est présentée par Europarl Radio, la web radio du Parlement européen.
2: Ο Κόνραντ Αντενάουερ θεωρείται μία από τις πιο σημαντικές προσωπικότητες που άνοιξαν το δρόμο για μια ενωμένη Ευρώπη. Ως πρώτος καγκελάριος της Ομοσπονδιακής Δημοκρατίας της Γερμανίας, γνωστής τότε ως Δυτική Γερμανία, μετά τον Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο, άφησε ανεξίτηλο αποτύπωμα τόσο στη γερμανική όσο και στην ευρωπαϊκή ιστορία. Τα βιώματά του υπό το ναζιστικό καθεστώς τον οδήγησαν στο συμπέρασμα ότι η διαρκής ειρήνη μπορεί να επιτευχθεί μόνο μέσα από την ενότητα. Ο Αντενάουερ έπαιξε καταλυτικό ρόλο στη συμφιλίωση της Γερμανίας και της Γαλλίας, μετατρέποντας τις δύο χώρες από ιστορικούς εχθρούς σε συμμάχους και θέτοντας έτσι τα θεμέλια της ευρωπαϊκής ολοκλήρωσης. Ακούτε μια ειδική σειρά της εκπομπής μας «Ιστορικά στοιχεία και γεγονότα». Σε αυτά τα επεισόδια μιλάμε για τους άντρες και τις γυναίκες που διαμόρφωσαν την Ευρώπη, την ταυτότητά της και τις αξίες της. Τις προτεργάτριες και τους προτεργάτες της Ευρωπαϊκής Ενοποίησης.

0: Ας δούμε πιο αναλυτικά την ιστορία του Ευρωπαίου πρωτοπόρου Κόνραντ Αντενάουερ. Γεννήθηκε στις 5 Ιανουαρίου του 1876 στην κολονία της Γερμανίας, σε μια ταπεινή, σκληρά εργαζόμενη καθολική οικογένεια. Η πολιτική του σταδιοδρομία ξεκίνησε όταν παντρεύτηκε την Έμα Βάιερ, η οποία προερχόταν από μια πλούσια και ευυπόληπτη οικογένεια της κολονίας. 3 χρόνια μετά τον γάμο τους, έγινε το δεξί χέρι του δημάρχου Μαξ Βάλραφ, θείου της συζύγου του. Ωστόσο, η επαγγελματική του επιτυχία επισκιάστηκε από προσωπικές τραγωδίες. Το 1916 η σύζυγός του πέθανε, αφήνοντάς τον με τα 3 παιδιά τους. Ο ίδιος Αντενάουερ τραυματίστηκε σοβαρά σε αυτοκινητιστικό ατύχημα και χρειάστηκε αρκετούς μήνες νοσηλείας. Παρ' όλα αυτά, η πολιτική του πορεία δεν ανακόπηκε. Όταν το 1917 ο δήμαρχος Βάλραφ έγινε υπουργός εσωτερικών στο Βερολίνο, ο Αντενάουερ εκλέχθηκε ομόφωνα στη θέση του, με αποτέλεσμα να γίνει ο νεότερος επικεφαλής Δήμου στην Προυσία. Το 1919 ο Αντενάουερ παντρεύτηκε τη δεύτερη σύζυγό του, την Αουγκούστε Ζίσνερ, και απέκτησαν 5 παιδιά, ένα από τα οποία πέθανε όμως λίγες μέρες μετά τη γέννησή του. Ο Κόνραντ Αντενάουερ αναδείχθηκε σε μία από τις ισχυρότερες και πιο επιδραστικές πολιτικές μορφές της Γερμανίας. Τα δημοκρατικά του ιδανικά, ωστόσο, μαζί με τις ομοσπονδιακές και χριστιανικές του αξίες, τον έκαναν αντιδημοφιλή σε κύκλους που αντιτάσσονταν στη Δημοκρατία της Βαϊμάρης, το πρώτο δημοκρατικό πολίτευμα της Γερμανίας, από τους κομμουνιστές μέχρι τους Ναζί. Όταν οι Ναζί ανέλαβαν την εξουσία το 1933, ο Αντενάουερ αρνήθηκε να στολίσει την κολονία με σβάστικες για μια επίσκεψη του Χίτλερ. Για την πράξη του αυτή, πάφθηκε αμέσως από το αξίωμα του δημάρχου και εκδιώχθηκε από την πόλη του. Τον Αύγουστο του 1944, ο Κόνραντ Αντενάουερ συνελήφθη. Κατάφερε να δραπετεύσει, αλλά το Σεπτέμβριο φυλακίστηκε από την Γκεστάπο στο Μπράουβάιλερ, μια διαβόητη ναζιστική φυλακή κοντά στην κολονία, όπου φυλακίστηκαν και βασανίστηκαν πολλοί πολιτικοί κρατούμενοι. Μετά την αποτυχημένη απόπειρα δολοφονίας του Χίτλερ τον Ιούλιο του 1944, οι Ναζί τον κατηγόρησαν ότι ήταν αντίπαλος του καθεστώτος. Απελευθερώθηκε τελικά από τον Μπράουβάιλερ τον Νοέμβριο της ίδιας χρονιάς. Μετά τον πόλεμο, ο Κόνραντ Αντενάουερ υπέστη μια ακόμη προσωπική απώλεια. Τον Μάρτιο του 1948 πέθανε και η δεύτερη σύζυγός του. Η πολιτική του πορεία είχε αρχίσει να αποκτά ωστόσο νέα δυναμική. Τον Σεπτέμβριο του 1948, ο Αντενάουερ εκλέχθηκε πρόεδρος του Κοινοβουλευτικού Συμβουλίου του θεσμού που ανέλαβε τη σύνταξη του Βασικού Νόμου, δηλαδή του Συντάγματος της Ομοσπονδιακής Δημοκρατίας της Γερμανίας. Δημιούργησε ένα νέο κόμμα, τη Χριστιανοδημοκρατική Ένωση, με στόχο να γεφυρώσει το χάσμα μεταξύ Καθολικών και Προτεσταντών Γερμανών και το 1949 εξελέγει πρώτος καγκελάριος της Ομοσπονδιακής Δημοκρατίας της Γερμανίας. Ήταν ήδη 73 ετών, ο γυραιότερος καγκελάριος στην ιστορία της Γερμανίας, αλλά παρέμεινε στο αξίωμα για 14 ολόκληρα χρόνια. Κατά τη διάρκεια αυτών των ετών, αφιερώθηκε στην προσπάθεια να μετατρέψει τη Γερμανία σε μια σταθερή δημοκρατία, ώστε να μην επαναληφθούν ποτέ τα εγκλήματα του Τρίτου Ράιχ. Υπό την ηγεσία του, η Δυτική Γερμανία συμφιλιώθηκε με τους γείτονές της και εντάχθηκε στο Συμβούλιο της Ευρώπης, το ΝΑΤΟ και τον Οργανισμό για την Ευρωπαϊκή Οικονομική Συνεργασία. Ο Αντενάουερ υπήρξε επίσης ένθερμος υποστηρικτής της ίδρυσης της Ευρωπαϊκής Κοινότητας Άνθρακα και Χάλιβα, η οποία προτάθηκε με τη διακήρυξη του Ρόμπερτ Σουμάν στις 9 Μαΐου του 1950, αλλά και της Συνθήκης της Ρώμης, που υπογράφηκε το 1957 και ίδρυσε την Ευρωπαϊκή Οικονομική Κοινότητα. Τον Ιούνιο του 1966, μιλώντας σε πλήθος στο Μέτς της Γαλλίας, τόνισε τα ωφέλη αυτής της συνεργασίας.
1: Αν καταφέρουμε να δημιουργήσουμε έναν οργανισμό που θα επιτρέπει στους Γάλλους να βλέπουν ό,τι συμβαίνει στον τομέα της παραγωγής χάλιβα και της εξόρυξης άνθρακα στη Γερμανία και αντιστρόφως στους Γερμανούς να βλέπουν ό,τι συμβαίνει στη Γαλλία, τότε αυτός ο αμοιβαίος έλεγχος θα είναι το καλύτερο μέσο για μια πολιτική που θα βασίζεται στην εμπιστοσύνη.

0: Οι ικανότητες του Κόνραντ Αντενάουερ αναδείχθηκαν κυρίως στην εξωτερική πολιτική. Μετά τα όσα έζησε κατά τον Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο, πίστευε ακράδαντα ότι η μόνη οδός προς τη διαρκή ειρήνη και σταθερότητα στην Ευρώπη ήταν η ενότητα. Το 1963, η Γαλλία και η Γερμανία υπέγραψαν τη Συνθήκη του Ελιζέ, γνωστή και ως Συνθήκη Φιλίας. Ήταν μια ιστορική στιγμή για τη συμφιλίωση των δύο χωρών μετά από έναν αιώνα συγκρούσεων. Η συμφωνία αυτή επισφράγισε το πολιτικό όραμα του Αντενάουερ για τον ρόλο της Γερμανίας σε μια ενοποιημένη Ευρώπη. Αν και ο Αντενάουερ ήταν υπέρμαχος της Ευρωπαϊκής Ενότητας και βασικός αρχιτέκτονας της γαλλογερμανικής συμφιλίωσης, στην ίδια τη χώρα του επικρατούσε διχασμός κατά τη μεταπολεμική περίοδο. Και το 1961, λίγο πριν από τις ομοσπονδιακές εκλογές, χτίστηκε το τείχος του Βερολίνου. Ωστόσο, η πολιτική ατμόσφαιρα που επικράτησε μετά την ανέγερση του τείχους του Βερολίνου δεν εμπόδισε τον Κόνραντ Αντενάουερ να κερδίσει τις τέταρτες ομοσπονδιακές εκλογές και να σχηματίσει κυβέρνηση συνασπισμού ανάμεσα στους χριστιανοδημοκράτες και τους φιλελεύθερους. Όπως είχε συμφωνηθεί, υπηρέτησε το ίμιση της κοινοβουλευτικής περίοδου και παραιτήθηκε το 1963. Το 1966, σε ηλικία 90 ετών, αποχώρησε και από την ηγεσία της Χριστιανοδημοκρατικής Ένωσης, κλείνοντας έτσι την πολυετή πολιτική του σταδιοδρομία. Ο Κόνραντ Αντενάουερ, ο οποίος ήταν γνωστός και ως «Der Alte», δηλαδή ο γέρος, πέθανε στις 19 Απριλίου του 1967, σε ηλικία 91 ετών. Τιμήθηκε διεθνώς ως ο ηγέτης στον οποίο οι Γερμανοί οφείλουν την ελευθερία, την ευημερία και την κοινωνική τους ασφάλεια. Η επιρροή του στη διαμόρφωση της Ευρώπης που γνωρίζουμε σήμερα υπήρξε εξίσου καθοριστική. Ο Βάλτερ Χάλστάιν, πρώτος πρόεδρος της Ευρωπαϊκής Οικονομικής Κοινότητας, μίλησε για την παρακαταθήκη του με τα εξής λόγια.
1: Σε κάθε πολιτική υπάρχει τόση δύναμη όσο και ελπίδα. Και στην ευρωπαϊκή πολιτική υπάρχει πολύ μεγάλη ελπίδα. Αυτό το οφείλουμε ουσιαστικά σε αυτόν τον άνθρωπο. Και γι' αυτό υποκλινόμαστε μπροστά στο όραμά του και στο πολιτικό του έργο.
0: Η εκπομπή που παρακολουθήσατε ήταν μια παραγωγή του Europal Radio, του διαδικτυακού ραδιοφώνου του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου.
2: European Council, Council of the European Union, Council of Europe. Sorry, could you repeat that? It's confusing, isn't it? All three have almost the same name. So what do they all do and how can we tell them apart? Let's have a closer look at each of them.
3: Let's start with the European Council. It's composed of the heads of state or government of the EU's 27 member states, such as the Federal Chancellor of Germany, the President of France and the Prime Minister of Italy, to name but a few. Each member state has an equal say here. The European Council also has its own president, who's elected for 2.5 years. Their term can be renewed once. Since 2024, António Costa, former Prime Minister of Portugal, has been president of the European Council. And last but not least, the President of the European Commission is also a member of the European Council. The European Council meets at least 4 times a year to set the EU's overall political direction and priorities. It doesn't negotiate or adopt EU laws. It points out issues of concern for the EU and outlines what actions to take. The European Council manages unexpected events and crises. Recent examples include the war in Ukraine, the COVID-19 pandemic, Brexit, and the financial crisis. It also appoints candidates to a number of high-level EU roles, such as the President of the European Central Bank, the High Representative of the Union for Foreign Affairs and Security Policy, and the President of the European Commission. Now, how can we remember the name and role of the European Council without confusing it with one of the other two councils? Think of the following mnemonic: European leaders lead the way in the European Council.
2: The European Council shares the Europa building in Brussels with the Council of the European Union. The Council of the European Union is where the daily lawmaking work takes place. This council is also known as the Council of Ministers. It is composed of the national government ministers from each EU country. This means that the ministers responsible for a certain policy area come together in the Council of the European Union to shape EU laws. For example, economy and finance ministers meet to discuss financial affairs, and ministers for justice deal with judicial issues. Their meetings are chaired by the minister of the member state that holds the rotating council presidency at that particular time. Every 6 months, another member state takes over the presidency. The Council of the European Union negotiates and adopts EU laws together with the European Parliament. It also adopts the EU budget with Parliament. Now, how can we remember what this council is called? Well, it's the only one that has European Union in its name, and the only one which has a second name, the Council of Ministers. And this reflects its composition, as it is made up of ministers from each EU member state.
3: Now let's have a look at the Council of Europe. The Council of Europe is a separate organisation and not an EU institution. It has 46 member states, so considerably more than the EU. All 27 members of the EU are also members of the Council of Europe. Its non-EU members include the UK, Turkey, Liechtenstein and Switzerland, to name but a few. The Council of Europe was founded in 1949 and is the oldest intergovernmental organisation in Europe. Its headquarters are located in Strasbourg, France, where the European Parliament has its official seat. Parliament used to hold its plenary sittings in the Council of Europe's main building, the Palais de l'Europe, French for Palace of Europe. Later, Parliament moved to its own premises, which are connected to the Palais by a footbridge. The Council of Europe is an organisation that protects human rights, democracy and the rule of law. It has its own court, the European Court of Human Rights. This is where applicants can lodge a complaint against the state if they feel their rights and freedoms have been violated. This is only possible after they've taken their case up to the highest court of that state. As the parent institution of the European Court of Human Rights, the Council of Europe works to prevent human rights violations from happening in the first place. It does so by developing conventions. Conventions are international legally binding treaties. The Council of Europe's first convention was the European Convention on Human Rights, which is the cornerstone of its activities. It's been signed by all its members and outlines people's rights and freedoms that need to be protected. The Council of Europe monitors the situation in its member states and gives recommendations on how to address shortcomings in various fields. Some of the areas the Council of Europe deals with are violence, corruption, racism, human trafficking, terrorism, freedom of speech, and free elections. So how can we differentiate this council, which is not part of the EU, from the other two councils? Think about Europe in geographical terms as a continent. This council has more member states in Europe than the EU does, and it's the only one that includes the name of the continent in its title.
2: Now let's sum up what we've just heard about these three councils. They all have distinct functions, namely leading the way forward, lawmaking, and protecting human rights and democracy. And only two of them are part of the EU, the European Council and the Council of the European Union. The Council of Europe is a separate organisation, but it shares the same fundamental values as the EU. Both the EU and the Council of Europe look after the well-being of people in Europe and have historically close links to each other. The Council of Europe did not only share its debating chamber with the EU, it also uses the same anthem and flag as symbols of unity. The two organisations have many common goals, such as peace and equality in Europe and beyond.
3: This podcast is brought to you by the European Parliament. You can listen to other podcasts on Europol Radio.
0: Κάθε χρόνο στις 8 Μαρτίου γιορτάζουμε την Παγκόσμια ημέρα της γυναίκας για να τιμήσουμε τους αγώνες, τις κατακτήσεις και τα δικαιώματα των γυναικών. Η ημέρα αυτή αποτελεί ευκαιρία για να αναδεικνύονται θέματα όπως η ισότητα των φύλων, ο αγώνας ενάντια στην κακοποίηση και τη βία εις βάρος των γυναικών και τα αναπαραγωγικά δικαιώματα. Η ισότητα μεταξύ γυναικών και ανδρών αποτελούσε ανέκαθεν μία από τις βασικές αξίες και στόχους της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Παρακολουθείτε την εκπομπή ανεβάζοντας τον πήχη καλύτερη νομοθεσία. Στο σημερινό επεισόδιο θα μιλήσουμε για την Παγκόσμια ημέρα της γυναίκας και τον αγώνα της Ευρωπαϊκής Ένωσης για τα δικαιώματα των γυναικών. Πολύ πριν η Ευρωπαϊκή Ένωση αποκτήσει τη σημερινή της μορφή, οι ηγέτες της είχαν ήδη θέσει τα θεμέλια για την ισότητα των φύλων. Το 1957 υπέγραψαν τη Συνθήκη της Ρώμης, η οποία καθιέρωσε την ισότητα των φύλων ως μία από τις θεμελιώδεις αξίες της ευρωπαϊκής κοινότητας. Έκτοτε η Ευρωπαϊκή Ένωση θεσπίζει διαρκώς νέα νομοθεσία και εκδίδει συστάσεις με στόχο να βελτιώσει την ισότητα των φύλων. Βοηθά επίσης τα κράτη-μέλη να ανταλλάσσουν βέλτιστες πρακτικές και τους προσφέρει σημαντική χρηματοδοτική βοήθεια, ώστε να εντείνουν τη δράση τους για την ισότητα των φύλων. Στις 28 Ιουνίου του 2023, η Ευρωπαϊκή Ένωση επικύρωσε τη Σύμβαση της Κωνσταντινούπολης. Πρόκειται για ένα σημαντικό εργαλείο στον αγώνα για την εξάλληψη της έμφυλης βίας, συμπεριλαμβανομένης και της ενδοοικογενειακής βίας. Από την ίδρυσή του, το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο έχει διαδραματίσει πολύ δραστήριο ρόλο όσον αφορά την προώθηση της ισότητας μεταξύ ανδρών και γυναικών. Το 1984, στη διάρκεια της δεύτερης μόλις κοινοβουλευτικής του θητείας, συνέστησε τη μόνιμη επιτροπή του για τα δικαιώματα των γυναικών. Το 2000 τέθηκε σε ισχύ ο Χάρτης των Θεμελιωδών Δικαιωμάτων της Ευρωπαϊκής Ένωσης, ο οποίος ορίζει ότι η ισότητα μεταξύ γυναικών και ανδρών πρέπει να διασφαλίζεται σε όλους τους τομείς. Στο πέρασμα των χρόνων, το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο έχει καταβάλει πολλές προσπάθειες προκειμένου να βελτιωθεί η κατάσταση των γυναικών σε όλες τις χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Ας ρίξουμε μια πιο προσεκτική ματιά σε μερικές από τις σημαντικότερες πρωτοβουλίες του υπέρ της ισότητας των φύλων. Θα ξεκινήσουμε βλέποντας τη δράση που έχει αναλάβει το Κοινοβούλιο για την ισότητα των φύλων στην αγορά εργασίας. Ήδη από το 1975, το Συμβούλιο των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων είχε καθιερώσει την αρχή της ίσης αμοιβής για ίση εργασία για άνδρες και γυναίκες. Παρά το γεγονός ότι η αρχή αυτή δεν εφαρμόζεται ακόμα πλήρως σε όλους τους τομείς, έχει σημειωθεί σημαντική πρόοδος. Για παράδειγμα, τον Απρίλιο του 2022, το Κοινοβούλιο ενέκρινε μια πρόταση οδηγίας της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για τη διαφάνεια των αμοιβών. Η πρόταση αυτή είχε διτό στόχο. Αφενός να αναγκάσει τις εταιρείες να μειώσουν τις μισθολογικές διαφορές μεταξύ ανδρών και γυναικών και αφετέρου να εξασφαλίσει ότι οι εργαζόμενοι θα μπορούν στο εξής να συγκρίνουν πιο εύκολα τους μισθούς που λαμβάνουν. Στην Ευρωπαϊκή Ένωση, οι γυναίκες αμοιβώνται κατά μέσο όρο 13% λιγότερο από ό,τι οι άνδρες για την ίδια εργασία. Το Ευρωκοινοβούλιο έχει εγκρίνει επίσης νέους κανόνες για να καταπολεμήσει τη σεξουαλική παρενόχληση στον χώρο εργασίας, να προωθήσει τη συμμετοχή των γυναικών στην ψηφιακή οικονομία και να αντιμετωπίσει το ψηφιακό χάσμα μεταξύ των φύλων. Το 2019, η Ευρωπαϊκή Ένωση ενέκρινε νέα νομοθεσία σχετικά με τις οικογενειακές άδειες και τις άδειες για τη φροντίδα ατόμων. Θέσπισε επίσης τη δυνατότητα να εφαρμόζονται πιο ευέλικτες μορφές εργασίας, ώστε να μπορούν περισσότεροι άνδρες να παίρνουν άδεια για οικογενειακούς λόγους και να διευκολύνεται έτσι η επιστροφή των γυναικών στη δουλειά. Τον Ιούνιο του 2022, το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο κατέληξαν σε συμφωνία σχετικά με την ισότητα των φύλων στα διοικητικά συμβούλια των εταιριών που είναι εισηγμένες στα ευρωπαϊκά χρηματιστήρια. Ας δούμε τώρα τη δράση του Κοινοβουλίου για τα σεξουαλικά και αναπαραγωγικά δικαιώματα των γυναικών. Προκειμένου να προστατέψει τη σεξουαλική και αναπαραγωγική υγεία των γυναικών, το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο ζητά καθολική πρόσβαση σε ασφαλείς και νόμιμες διαδικασίες άμβλωσης, υψηλής ποιότητας αντισύλληψη και σεξουαλική διαπαιδαγώγηση στα σχολεία. Στο πλαίσιο αυτό, τον Μάρτιο του 2022, το Κοινοβούλιο ενέκρινε ψήφισμα σχετικά με το τρίτο σχέδιο δράσης της Ευρωπαϊκής Ένωσης για την ισότητα των φύλων. Στόχος του σχεδίου είναι να προωθήσει τη σεξουαλική και αναπαραγωγική υγεία και να διασφαλίσει την πρόσβαση όλων των γυναικών σε σχετικές υπηρεσίες στις χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Ας δούμε τέλος τη δράση που έχει αναλάβει το Ευρωκοινοβούλιο για την πρόληψη της βίας κατά των γυναικών. Τον Ιούνιο του 2023, η Ευρωπαϊκή Ένωση επικύρωσε τη Σύμβαση της Κωνσταντινούπολης για την καταπολέμηση της βίας κατά των γυναικών, 6 χρόνια μετά την υπογραφή της το 2017. Μετά την ψηφοφορία, η εισηγήτρια της σχετικής έκθεσης, Άρμπα Κοκαλάρη, δήλωσε τα εξής.
4: This is a historic vote.
0: Πρόκειται για ιστορική ψηφοφορία. Μετά από 10 χρόνια, αυτό το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο τηρεί τη δέσμευσή του να εγγυάται την ασφάλεια και την ελευθερία των γυναικών. Αυτή η ψηφοφορία είναι για όλα τα εκατομμύρια των γυναικών που βιώνουν τη βία, που ζουν σε μη ασφαλείς συνθήκες και μέσα στον φόβο. Το μήνυμα τώρα είναι ότι η Ευρώπη έχει μηδενική ανοχή απέναντι στη βία κατά των γυναικών και ότι η Ευρώπη δεν θα επηρεαστεί από ρωσικές εκστρατείες παραπληροφόρησης ή από αντιευρωπαϊκές αξίες. Η προσχώρηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης στη Σύμβαση της Κωνσταντινούπολης σημαίνει ότι όλα τα κράτη-μέλη της θα πρέπει να εφαρμόζουν και να τηρούν τις διατάξεις της. Αυτό συμπεριλαμβάνει και τις 5 χώρες που έχουν υπογράψει τη Σύμβαση, αλλά δεν την έχουν ακόμα επικυρώσει. Οι 5 αυτές χώρες είναι η Βουλγαρία, η Τσεχία, η Ουγγαρία, η Λιθουανία και η Σλοβακία. Η Σύμβαση τέθηκε σε ισχύ την 1η Οκτωβρίου του 2023. Η βία κατά των γυναικών και των κοριτσιών είναι μία από τις πιο συχνές μορφές παραβίασης των ανθρωπίνων δικαιωμάτων στον κόσμο και οι χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης δεν αποτελούν εξαίρεση. Στην Ευρωπαϊκή Ένωση, μία στις 3 γυναίκες έχει υποστεί σωματική ή σεξουαλική βία, μία στις 2 γυναίκες έχει υποστεί σεξουαλική παρενόχληση και μία στις 20 γυναίκες έχει πέσει θύμα βιασμού. Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο παρακολουθεί επίσης στενά την κατάσταση των γυναικών σε άλλες χώρες όπως το Αφγανιστάν και το Ιράν. Στις χώρες αυτές, οι γυναίκες στερούνται βασικά ανθρώπινα δικαιώματα και ζουν κάτω από τη συνεχή απειλή της βίας. Επιπλέον, οι ευρωβουλευτές έχουν κάνει έκκληση για να εξαλειφθεί το φαινόμενο του ακροτηριασμού των γυναικείων γεννητικών οργάνων. Παρά το γεγονός ότι έχουν περάσει σχεδόν 70 χρόνια από την υπογραφή της Συνθήκης της Ρώμης, απέχουμε ακόμα πολύ από την επίτευξη της ισότητας των φύλων. Παρ' όλα αυτά, η Ευρωπαϊκή Ένωση καταβάλει εξαιρετικά σημαντικές προσπάθειες για να ανοίξει τον δρόμο σε ένα μέλλον στο οποίο άνδρες και γυναίκες θα είναι πραγματικά ισότιμοι. Εδώ τελειώνει το σημερινό μας επεισόδιο. Μπορείτε να ακούσετε περισσότερες εκπομπές στο Europol Radio, το διαδικτυακό ραδιόφωνο του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου.
5: Április közepén az Európai Parlament közzétette a júniusi európai választások előtti utolsó Eurobarométer felmérés eredményeit. Ezekből elsősorban az tűnik ki, hogy az emberek aggódnak az aktuális geopolitikai helyzet miatt. Az Európa és Én sorozatunk e-podcastjában azt nézzük meg közelebbről, hogy a tavaszi felmérés alapján mit is gondolnak a polgárok az EU jelenéről és jövőjéről. Június 6-a és 9-e között lesznek a következő európai parlamenti választások. A felmérés tanúsága szerint a polgárok többsége el is fog menni szavazni, hogy kivegye a részét az Európai Parlament képviselőinek megválasztásából. Az előző, tavaly ősszel végzett felmérés óta nőtt az érdeklődés a választások iránt, és a válaszadók nagyobb arányban voltak tisztában az időponttal is. 10-ből 6 polgár válaszolta azt, hogy érdeklik a közelgő választások, és a válaszadók több mint 70%-a nyilatkozott úgy, hogy valószínűleg elmegy szavazni. Az eredmények arra engednek következtetni, hogy az uniós polgárok nagyon is tisztában vannak azzal, hogy a jelenlegi geopolitikai környezetben mekkora jelentősége van a választásoknak. 10 válaszadóból ugyanis 8 egyetértett azzal, hogy a kialakult helyzetben különösen fontos szavazni. Az Európai Parlament feladatairól szólva a válaszadók mindenek előtt azt szeretnék, ha a parlament a szegénység és a társadalmi kirekesztés elleni küzdelmet, valamint a népegészségügy kérdését tenné az első helyre. Ezeket a gazdaság fellendítése és a munkahelyteremtés, valamint az EU védelme és biztonsága követte a rangsorban. Ami az EU globális szerepének erősítését illeti, a megkérdezett polgárok első helyen a védelmet és a biztonságot említették, másodikként pedig az energiaügyet és az élelmezés biztonságot. 10-ből 4 polgár szerint az elmúlt években erősödött az EU szerepe, míg 35% úgy véli, hogy nem változott. A polgárok közel 3/4 állítja, hogy az uniós intézkedések hatással vannak mindennapi életükre, és 10-ből 7 úgy gondolják, hogy országuk hasznát látja az uniós tagságnak. A jelenlegi jogalkotási ciklus végéhez közeledve a polgárok 81%-ának pozitív vagy semleges képe van az Európai Parlamentről, és az EU-ban az emberek többsége azt szeretné, ha az Európai Parlament fontosabb szerepet töltene be. Az Európai Parlament elnöke Roberta Metsola a felmérés eredményére reagálva kiemelte: ezek a választások döntő fontosságúak lesznek, mert arról döntünk, milyen irányba haladjunk tovább. Véleményüknek hangot adva önök is részt vehetnek Európa jövőjének alakításában. Menjenek el szavazni, ne más döntsön önök helyett. A felmérést a Verian kutatási ügynökség végezte februárban az Európai Parlament megbízásából. Az Európai Unió 27 tagországából több mint 26 ezeren vettek benne részt. Ezt az adást az Európai Parlament készítette. Podcastjaink meghallgathatók az Európai Parlament webrádió szolgáltatása a Europarl Radio weboldalán.
6: Immaginak titħol forn f'Pariġi, tixtri kwassan li jiswa 2 euros. Imbatt taqbad ferrovija l-Brussell li tiswik 9 euro. Biex tmur qrib Grand Place tieħu mul fritt għal 25 euro. U dan kollu mingħajr ma tħabber rasek dwar ir-rata tal-kambju jew biex tibdel il-flus. Illum dan huwa kompletament normali. Madan kollu 30 sena ilu meta kont taqsam il-fruntieri bejn pajjiż u ieħor tal-Unjoni Ewropea, kont tieħu battikata kull darba biex tibdel il-flus, biex ma nsemmux li kont tkun vittma tat-tibdil kontinu fir-rata tal-kambju. Dan kollu li darba kien parti inevitabbli milli vjaġġar fl-Ewropa, illum inbidel għall-konvenjenza ta' kuljum tal-euro. Il-munita unika li issa tippermetti l-vjaġġar, ix-xiri u l-pagamenti bla xkil f'wieħed 20 pajjiż. Dan l-episodju ta' serje Storja u Fatti jenfasizza kif l-euro sar pedament ta' integrazzjoni Ewropea u xi jfisser għaċ-ċittadini u n-negozji llum. L-euro huwa ħafna aktar minn sempliċiment munita, huwa wieħed mill-aktar simboli viżibbli tal-integrazzjoni Ewropea u pedament tal-proġett ekonomiku tal-Unjoni Ewropea. Illum aktar minn 350 miljun persuna madwar l-Ewropa jużaw l-euro kuljum. Iżda kif taħdem iż-żona tal-euro? Il-pajjiżi kif adottaw l-euro u x'rwol kellu l-Parlament Ewropew f'dan il-proċess?
7: L-idea tal-euro nibtet fl-aħħar tas-sittinijat, iżda kien it-trattat ta' Maastricht fl-1992 li stabbilixxa l-pjan direzzjonali għall-ħolqien ta' munita unika. Dan stabbilixxa kondizzjonijiet stretti għall-pajjiżi li xtaqgħu jissieħbu, li llum insejħulhom il-kriterji ta' konverġenza. Dawn il-kriterji jiffukaw fuq erba' għanijiet: il-prezzijiet stabbli, l-budġetija responsabbli, ir-rati tal-imax prevedibbli u munita solida u stabbli. Fil-qosor, kull pajjiż kellu jagħti prova li l-ekonomija tiegħu kienet lesta għal dan kollu qabel ma jingħaqad maż-żona tal-euro. L-euro tnieda uffiċjalment fl-1999, iżda l-bidu kien jintuża biss għall-pagamenti elettroniċi u tranzizzjonijiet finanzjarji. Tliet snin wara, fl-ewwel ta' Jannar 2002, il-karti tal-flus u l-muniti tal-euro daħlu fiċ-ċirkolazzjoni u ħadu post il-muniti nazzjonali fi 12 pajjiż. Kienet waħda mill-akbar bidliet fil-munita fl-istorja. Ġew introdotti aktar minn 15 biljun karta tal-flus u 52 biljun munita madwar l-Ewropa. Iż-żona tal-euro llum hija magħmula minn 21 pajjiż tal-Unjoni Ewropea li adottaw l-euro bħala l-munita uffiċjali tagħhom. Ħames stati membri, ir-Repubblika Ċeka, l-Ungerija, il-Polonja, ir-Rumanija u l-Iżvezja, għadhom madottawix, għalkemm kollu huma legalment impenjati li jagħmlu dan la darba jissodisfaw il-kundizzjonijiet meħtieġa. Id-Danimarka hija l-eċċezzjoni, bis-saħħa ta' ftehim speċjali li ġie negozjat fl-1992 li jippermettilhom jażlu li jibqgħu barra ż-żona tal-euro.
6: Munita unika komuni tfisser responsabbiltà komuni. Minħabba li dawn il-pajjiżi jużaw l-istess flus, irridu jikkoordinaw il-politiki ekonomiċi mill-qrib biex jiżguraw l-istabbiltà u jagħmlu l-aħjar użu mill-munita komuni. Din il-koordinazzjoni isseħ permezz tal-grupp tal-euro, il-laqa tal-Ministri tal-Finanzi tal-Pajjiżi taż-żona tal-euro, fejn regolarment jiġu diskussi l-isfidi ekonomiċi, l-pjanijiet ta' tkabbir u l-politiki baġitarji. Il-bidla l-euro ma kienx marbuta biss ma l-istampar ta' karti tal-flus ġodda, kien proġett legali u ekonomiku kbir immens. Żewġ regolamenti ewleni tal-Unjoni Ewropea jistabbilixxu regoli għal tranzizzjoni bla xkiel. Dawn jiżguraw li l-ipoteki, l-kontratti tal-impjiegi u tfaddil tagħna jibqgħu l-istess u jikkonvertu l-muniti l-antiki f'euro b'mod trasparenti u ġust. Fil-qosor il-kontinuità legali u l-ġustizzja ekonomika ġew garantiti mill-ewwel jum. L-euro elimina kemm l-ispejjeż tar-rata tal-kambju kif ukoll l-inċertezza n-negozji li operaw fiż-żona tal-euro. Għaldaqstant il-kummerċ transfrontier, l-investiment u trasparenza tal-prezzijiet saru aktar sempliċi u aktar prevedibbli. Fil-qalba tal-euro hemm il-Bank Ċentrali Ewropew, ibbażat fi Frankfurt. Flimkien mal-Bank Ċentrali Nazzjonali tal-pajjiżi taż-żona tal-euro, dan jifforma dak li nsejħulu l-Eurosistema. Il-missjoni ewlenija tal-Bank Ċentrali Ewropew hija li jżomm il-prezzijiet stabbli, jiżviluppa l-politika monetarja taż-żona tal-euro u jiżgura li s-sistema finanzjarja taħdem bla xkiel. L-indipendenza tiegħu mill-influenza politika tiżgura kredibilità u din hija waħda mir-raġunijiet ewlenina li x-euro jibqa' fdat kemm fuq livell nazzjonali kif ukoll internazzjonalment.
7: Il-Parlament Ewropew kellu wkoll rwol ewlieni fl-euro mill-bidu nett. Jien biex jissawru liġijiet li jirfdu l-euro, jissorvelja l-governanza ekonomika u jżomm lill-Bank Ċentrali Ewropew u lill-istituzzjonijiet oħra tal-Unjoni Ewropea responsabbli. Il-Parlament jiżgura li l-ilħna taċ-ċittadini jinstemgħu f'dibattiti dwar kwistjonijiet bħal l-istabbiltà finanzjarja, il-protezzjoni tal-konsumatur u r-riformi ekonomiċi. Ħafna nies huma konvinti li l-euro għamel kollox aktar għali. Huwa minnu li l-prezz ta' xi oġġetti ta' kuljum żdied b'mod notevoli wara l-bidla. Iżda meta nħarsu lejn id-data uffiċjali dwar l-inflazzjoni għall-ekonomija kollha, naraw stampa differenti. Studji minn riċerkaturi indipendenti juru li l-introduzzjoni tal-karti u l-muniti tal-euro ikkawżat biss waqa' żgħira u ta' darba fl-inflazzjoni, waqa' li ħafna drabi hija stmata għal biss frazzjoni żgħira ħafna ta' punt perċentwali. Fi kliem ieħor, il-prezzijiet telgħu għal xi oġġetti li jinxtraw spiss u n-nies innutaw dan fil-ħajja tagħhom ta' kuljum. Iżda l-għoli tal-ħajja ġenerali ma żdiġ f'daqqa minħabba l-euro biss. Fatturi oħra bħal pagi, il-prezzijiet tal-enerġija u l-kondizzjonijiet ekonomiċi ġenerali kellhom ir-rwol ferm akbar fil-mod kif il-prezzijiet inbidlu ma' żmien.
6: Bħall-Ewropa nnifisha, l-euro evolva minħabba diversi sfidi. Wara l-kriżi finanzjarja tal-2008 u l-kriżi tad-dejn taż-żona tal-euro inħolqu għadod ġodda bħal-Mekkaniżmu Ewropew ta' Stabbiltà biex jgħinu jipproteġu iż-żona tal-euro u jsaħħu l-governanza finanzjarja tagħha. Dawn it-talimiet għenu biex il-munita unika jissir aktar reżiljenti u stabbli. Fil-waqt li l-euro huwa l-munita uffiċjali ta' 21 pajjiż tal-Unjoni Ewropea jintuża wkoll barra mill-Unjoni f'Andorra, Monaco, San Marino, il-Belt tal-Vatikan, il-Montenegro u l-Kosovo. Dan juri l-vantaġġi u l-importanza tal-euro li jmorru lil-in mill-fruntieri tal-Unjoni Ewropea.
7: Fil-futur l-euro ma jistax kif jibqa' jevolvi. Il-Bank Ċentrali Ewropew qed jippjana li jniedi euro digitali bejn wieħed u ieħor fl-2029. Dan il-format ġdid ta' flus se jitfassal biex jikkomplementa l-flus kontanti, iżda mhux jissostitwixxihom. B'hekk l-euro jkun adattat għall-era digitali. Kwalunkwe pass il quddiem se jinvolvi dibattitu fost l-istituzzjonijiet kollha tal-Unjoni Ewropea, inkluż il-Parlament Ewropew, biex jiġu żgurati t-trasparenza, s-sigurtà u l-fiduċja. Munita unika komuni tfisser responsabilità komuni u għaldaqstant l-euro jibqa' fil-qalba tal-proġett Ewropew u jibni fuq il-fiduċja, il-kooperazzjoni u l-ispinta kostanti biex nadattaw għal-dinja li qed tinbidel. Dan il-podcast qed jitwassallek mill-Parlament Ewropew.
8: Wat weet jij over de voorzitter van het Europees Parlement? Je kent misschien de naam van de huidige voorzitter en je gaat er vast van uit dat deze een belangrijke rol speelt in de Europese Unie. In deze podcast vertellen we je er meer over. De eerste stap om voorzitter van het parlement te worden zijn de Europese verkiezingen. Die vinden om de 5 jaar plaats, maar de parlementsleden kiezen hun voorzitter telkens voor een periode van 2,5 jaar. Dat is niet altijd zo geweest. Tot 1979 duurde de ambtstermijn van de voorzitter 1 of 2 jaar. Sindsdien vindt er bij elke zittingsperiode doorgaans een eerste verkiezing plaats in juli, tijdens de eerste plenaire vergadering na de Europese verkiezingen. 2,5 jaar later, halverwege de zittingsperiode, wordt dan een tweede verkiezing gehouden. De laatste verkiezing vond plaats op 16 juli 2024. Toen werd Roberta Metsola herkozen voor een tweede termijn, die normaal gezien loopt tot januari 2027.
4: This will remain the

0: Каквито и да са политическите ни възгледи и убеждения, всички сме наясно, че тази историческа стъпка, избирането на Европейския парламент чрез всеобщи избори, е предприета в решаващ момент за народите от общността. Държавите членки са изправени пред три големи предизвикателства – опазването на мира, съхраняването на свободата и осигуряването на просперитет. На всички ни е ясно, че тези каузи могат да бъдат постигнати само чрез взаимодействие на европейско равнище. Това са думите на Симон Вейл, произнесени през 1979 година, когато тя става първият председател на пряко избран Европейски парламент. Под нейно ръководство Европейският парламент укрепи ролята си на защитник на гласа на всички граждани. Симон Вейл защитава демокрацията, бори се за правата на човека и никога не се разколебава във вярата си, че силата на Европа се крие в нейното единство. Четири десетилетия по-късно, наследството ѝ е по-живо от всякога. Европейският съюз продължава да бъде изправен пред предизвикателства, които подлагат на изпитание неговото единство, като например политическо напрежение, икономическа нестабилност и конфликти по границите и по света. Стремежът към мир, свобода и просперитет остава в основата на европейските идеали и идентичност. Слушате епизод от специалната поредица подкастове «История и факти». В тях ще ви разкажем историите на мъжете и жените, които съградиха Европа, нейната идентичност и ценности. Историите на хората, които станаха родоначалници на европейското единство. Няма как да не започнем тази специална поредица, без да стане дума за една изключителна жена – Симон Вейл. Наследството на тази майка-основател на Европа далеч надхвърля границите на политиката. Тя проправи пътя на жените към лидерството и остави след себе си блестящ пример за твърдост и смелост. Симон Вейл е родена на 13 юли 1927 година в Ница, Франция, в светски настроено еврейско семейство. В ранните си години тя се отличава с любознателност и силно чувство за справедливост, възпитани от родителите й Андре и Ивон. Детството й обаче е брутално прекъснато от Втората световна война. На 16-годишна възраст тя е арестувана от Гестапо и депортирана в Аушвиц заедно с майка си и сестра си. Симон Вейл оцелява от ужасите на концентрационните лагери, но много от членовете на семейството й загиват, включително любимите й майка, баща и брат. Тези травматични преживявания стават причина през целия си живот тя да бъде съпричастна към защитата на правата на човека, към мира и европейското единство.
1: Опасността вече не е в това да не говорим за Холокоста, а в това да говорим за него неправилно.
0: Симон се омъжва за Антуан Вейл през 1946 година и става майка на трима сина. От 1949 до 1953 година младото семейство живее в Германия, където Антуан работи в Френското консулство. Първо в Висбаден, после в Штутгарт. Това е изненада за някой от нейните приятели, но тя гледа на живота си в Германия като на възможност.
1: Бяхме убедени. Ако победителите от 1945 година не работят за бързо и пълно помирение с Германия, раните на Европа, която вече е разкъсана между изтока и запада, никога няма да зараснат и светът ще тръгне към нов конфликт, още по-опустошителен от предишните.
0: След завръщането си във Франция, Симон Вейл завършва Парижския юридически факултет. През 1956 година тя издържа успешно национален изпит за магистрати и започва работа в затворническата администрация на Франция, която е част от Министерството на правосъдието. Там тя работи за подобряването на условията в затворите и за по-хуманното отношение към затворниците. През 1964 година Симон Вейл вече е директор по гражданските въпроси и защитава правата на жените. Тя помага за постигане на равноправие за майките в областта на семейното право и осигурява осиновителни права за жените. През 1970 година Симон Вейл е назначена за генерален секретар на Висшия съдебен съвет на Франция. Кариерата е впечатляваща, особено като се има предвид, че по онова време в обществения живот все още трудно се чува гласът на жените. В отговор на въпрос за мястото на жените в политиката, Симон Вейл споделя:
1: Често ми се е струвало, че като жена съм използвана за алиби. Където и да ида, все чувах. Ние даваме възможност за изява на жените и Симон Вейл е пример за това.
0: От 1974 година до 1979 година Симон Вейл е министър на здравеопазването на Франция при министър-председателите Жак Ширак и Реймон Бар. Там тя прокарва два новаторски закона. Първият, от 1974 година, прави контрацепцията по-достъпна. Вторият, от 1975 година, легализира абортите във Франция. Темата е много чувствителна и спорна и превръща Вейл в мишена на тежки обвинения. Въпреки трудностите, Вейл е непреклонна и усилията й се увенчават с успех. Приет е закон, който днес се смята за важна стъпка към укрепването на правата на жените.
1: Никоя жена не прибягва до аборт с изпълнено с радост сърце. Жените просто трябва да бъдат чути. Това винаги е трагедия. Това винаги е трагедия и винаги ще бъде трагедия.
0: Но приносът на Симон Вейл не се ограничава с защитата на правата на жените. През 1976 година тя въвежда забрана за пушене на определени обществени места и се заема със здравните нужди на селските райони.
1: Европа е надежда за напредък.
0: През 1979 година, когато Симон Вейл става първата жена председател на Европейския парламент, Европа все още лекува раните си от войната. Моментът е дълбоко символичен. Оцеляла от Холокоста французойка, вярваща в единството, застава начело на новоизбрана демократична институция, която има за цел да насърчи трансграничното сътрудничество и да гарантира, че историята няма да се повтори. Европа се възстановява и постепенно става символ на единение след десетилетия на разделения и разруха. Симон Вейл е не само първата жена, която ръководи европейска институция, но и първият председател на Европейския парламент, спряко избирани от гражданите депутати, а не с представители, назначени от националните парламенти. Тя застава в център на тези демократични преобразования. По време на своето председателство Симон Вейл е удостоена с наградата Карл Велики и става първата жена, получила престижното отличие. След напускането на председателския пост, тя става заместник-председател, а по-късно и председател на групата на либералите в Европейския парламент, което е още едно доказателство за нейната ангажираност с европейската кауза.
1: Никой от нас не трябва да забравя, че някой ден може да се окаже на мястото на потиснатия.
0: През 1990 година Симон Вейл става член на Временната комисия по обединението на Германия, където тя споделя безценни прозрения. Като човек, оцелял от Холокоста, като бивш председател на Европейския парламент и като жена, чието родители и брат са загинали в концентрационен лагер, тя дава една дълбоко лична перспектива в дискусиите. Нейната ангажираност към европейското единство се обуславя от убеждението ѝ, че Обединена Европа е ключът към предотвратяването на нова световна война. Въпреки непрежалимите загуби, които ѝ е донесла войната, Симон Вейл не изпитва негодование срещу Германия. Вместо това, тя е част от решението Обединението на Германия да се използва като средство за задълбочаване на отношенията и единството между Централна и Източна Европа. Комисията по обединението на Германия дава тласък на две междуправителствени конференции. Едната за политически съюз, а другата за икономически и паричен съюз. В резултат на дискусиите, по време на втората конференция се подготвя ново споразумение за задълбочаване на европейската интеграция. Политическото съгласие за него е постигнато на срещата на върха на европейските лидери в Маастрихт в края на 1991 година. Така се проправя пътят към официалното подписване на договора за Европейския съюз на 7 февруари 1992 година. Изключителна в ролята си на председател на Европейския парламент, тя е съвестта на Европейския съюз, борец срещу антисемитизма и защитник на правата на жените. Нейните послания за жените и антисемитизма остават актуални и днес. Такава е високата оценка за Симон Вейл на Антонио Таяни, бивш председател на Европейския парламент. На 30 юни 2017 година Симон Вейл умира на 89 годишна възраст в дома си. До края на живота си тя се бори за мир, единство и човешки права. Тя гради мостове между различни политически възгледи, идеологии и държави. И днес животът на Симон Вейл продължава истински да въплащава девиза на Европейския съюз – единство в многообразието. Чухте подкаст, изготвен от Радио Юропарол, уеб-радиото на Европейския парламент.
2: Amikor az Európai Parlament képviselői nem a plenáris üléseken vesznek részt, parlamenti bizottságokban üléseznek. Az intézményben számos bizottság dolgozik, és mindegyik külön témával foglalkozik. De hogyan is működnek a parlamenti bizottságok? Amikor az európai intézményekről van szó, gyakran találkozunk bizonyos kifejezésekkel, elnevezésekkel, amelyek több mindent jelenthetnek, több különböző testületre is vonatkozhatnak. Ez a helyzet például a bizottság szóval. Jelentheti ugyanis az Európai Bizottságot, a három fő uniós intézmény egyikét, ám utalhat a parlamenti szakbizottságokra is, amelyek, mint a nevük is sugallja, az Európai Parlament részét képezik. Lássuk, miről is van szó pontosan ez utóbbi bizottságok esetében. Amikor nem a plenáris üléseken vesznek részt, a képviselők parlamenti bizottságokban egyeztetnek, amelyeknek az üléseit Brüsszelben tartják. Ezek a viták nyilvánosak, internetes közvetítésüket bárki követheti. De hogyan jönnek létre ezek a bizottságok? Az egyes új parlamenti ciklusok elején a parlament eldönti, hogy melyik képviselő melyik bizottság tagja legyen. A bizottságok mérete szakpolitikai területtől függően jelentősen eltér. A most kezdődött 10. jogalkotási ciklus első felében például a legkisebb bizottság 25, míg a legnagyobb 90 tagú. Politikai összetételük mindig az egyes képviselőcsoportok parlamenten belüli súlyát tükrözi. Az új parlamenti bizottságok az első ülésükön megválasztják elnökségük tagjait, azaz bizottságonként egy elnököt és legfeljebb 4 alelnököt. Az Európai Parlament elnökéhez és alelnökeihez hasonlóan ők is 2,5 évre kapják a megbizatásukat. A bizottságoknak saját titkárságuk van, amelynek mérete az adott bizottság méretétől függ. Most nézzük meg, hány bizottság van, és mely szakterületekkel foglalkoznak. A parlamentnek 20 állandó bizottsága van, amelyek mindegyike egy adott területre szakosodott. Például van költségvetési, halászati, kulturális és oktatási bizottság, a nők jogaival és az esélyegyenlőséggel foglalkozó bizottság, hogy csak párat említsünk. A parlament vizsgáló bizottságot is felállíthat, hogy az uniós jog végrehajtása során felmerülő esetleges jogsértéseket vagy hivatali visszásságokat kivizsgálja. Konkrét problémák kezelésére pedig időnként albizottságokat, illetve ideiglenes különbizottságokat hoz létre. Az intézményben jelenleg 4 albizottság működik. Az Emberi Jogi Albizottság, a Biztonság és Védelempolitikai Albizottság, az Adóügyi Albizottság és a Közegészségügyi Albizottság. Ezek mindegyike 30 képviselőt számlál. A különbizottságok megbizatása 12 hónapra szól, amely meghosszabbítható. Vegyük például a COVID-19 világjárvány tanúságaival foglalkozó különbizottság esetét. Ez a bizottság 2022. márciusában jött létre, kezdetben egy évre, amelyet később 3 hónappal meghosszabbítottak. 15 hónapos fennállása alatt több mint 30 meghallgatást és munkaértekezetet szervezett, amelyeken az Európai Uniónak és a világ többi részének a képviseletében több mint 200 szakértő és 8 uniós biztos vett részt. A különbizottság tagjai több száz dokumentumot dolgoztak fel és szövegeztek meg, tanulmányokat készítettek és 6 hivatalos kiküldetést is indítottak. Ennek a komoly munkának az eredményét az Európai Parlament egyik 2023. júliusában elfogadott állásfoglalása összegzi, amelyben megtalálhatók a különbizottság világjárvánnyal kapcsolatos következtetései és ajánlásai. És hogy miként illeszkedik a parlamenti bizottságok tevékenysége a ház munkarendjébe? A szakbizottságok legfőbb feladata a plenáris ülések előkészítése, azoké az üléseké, amelyeken a teljes parlament jelen van. A parlamenti bizottságok az Európai Bizottság jogalkotási javaslatai alapján jelentéseket készítenek a parlament számára, és véleményeket adnak ki más bizottságok számára. E jelentések az...
3: Non ti scordare di volermi bene.
4: È questa la speranza che accompagna le persone con demenza e le loro famiglie. Immagina parole e ricordi che svaniscono, domande che si ripetono, frasi che restano a metà. Convivere con la demenza è una sfida quotidiana per più di 1 milione di famiglie. Una sfida che tutti noi possiamo rendere un po' più facile. Insieme all'associazione Alzheimer, diventa amico delle persone con demenza. Per una società più inclusiva, vai su nontiscordare.org.
5: Radio 6023 per il Centro Territoriale Volontariato. Biella Vercelli. Scopri le associazioni del territorio.
6: Allora, mio nome è Giorgetta Giusto, volontaria, faccio parte del tavolo carcere.
7: Di cosa vi occupate?
6: Ci occupiamo persone del carcere di Vercelli, sia con attività all'interno dell'istituto che con queste iniziative di sensibilizzazione all'esterno, quindi un dentro fuori.
7: Quali sono i vostri contatti?
6: I nostri contatti, allora, intanto col volontariato, con le associazioni di Vercelli. Noi nel tavolo carcere siamo volontari, alcune associate ad alcune associazioni, altre no. Quindi contatti col territorio in senso ampio, con gli enti locali, ovvio la direzione del carcere e con le associazioni. Siamo coordinate dal centro territoriale del volontariato.
7: Avete un indirizzo mail o i social ai quali possiamo contattarvi?
6: Direttamente al centro territoriale del volontariato, mettendo in evidenza che è il gruppo del tavolo carcere.
5: Radio 6023 per il Centro Territoriale Volontariato Biella Vercelli.
8: Tre città, una sola voce. 6023.
9: Όλοι θέλουμε ένα σύστημα υγειονομικής περίθαλψης που θα προσφέρει υπηρεσίες υψηλής ποιότητας, θα είναι αξιόπιστο και δίκαιο. Παρά το γεγονός ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση διαθέτει εδώ και πολλά χρόνια νομοθεσία για τα φάρμακα, η πρόσφατη πανδημία αποκάλυψε διάφορες αδυναμίες. Το 2021, οι βουλευτές του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου ενέκριναν ψήφισμα σχετικά με μια νέα φαρμακευτική στρατηγική για την Ευρώπη. Ποια ακριβώς όμως είναι τα προβλήματα που πρέπει να αντιμετωπιστούν και πώς θα βοηθήσει στην επίλυσή τους η νέα αυτή στρατηγική? Παρακολουθείτε την εκπομπή ανεβάζοντας τον πήχη «Καλύτερη νομοθεσία». Στο σημερινό επεισόδιο θα ασχοληθούμε με τη νέα φαρμακευτική στρατηγική της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Όλοι οι άνθρωποι πρέπει να έχουν πρόσβαση σε οικονομικά προσιτή, προληπτική και θεραπευτική υγειονομική περίθαλψη υψηλής ποιότητας. Με το ψήφισμα που ενέκρινε το 2021 σχετικά με μια νέα φαρμακευτική στρατηγική της Ευρωπαϊκής Ένωσης, το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο αναγνώρισε ότι αυτό δεν συμβαίνει πάντοτε. Στο κείμενο εκείνο, υπογράμμισε ότι εξακολουθούν να υπάρχουν σοβαρές ανισότητες όσον αφορά την πρόσβαση σε υπηρεσίες υγειονομικής περίθαλψης τόσο μεταξύ των κρατών μελών, όσο και μέσα στο κάθε κράτος μέλος. Το Κοινοβούλιο ανέδειξε επίσης και μια σειρά από άλλα προβλήματα. Χαρακτηριστικό παράδειγμα είναι το γεγονός ότι οι καινοτόμες θεραπείες δεν φτάνουν σε όλους τους ασθενείς σε όλη την Ευρώπη με την ίδια ταχύτητα, ενώ εξαιτίας των ελλείψεων οι ασθενείς μπορεί να μην έχουν πάντοτε πρόσβαση στα φάρμακα που χρειάζονται. Ταυτόχρονα, ο πληθυσμός της Ευρώπης γερνάει και η Ευρωπαϊκή Ένωση οφείλει να φροντίζει όλο και περισσότερους ασθενείς. εμφανίζονται καινούργιες ασθένειες, όπως η πρόσφατη πανδημία COVID-19. Επιπλέον, τα συστήματα υγείας και οι ασθενείς δυσκολεύονται να καλύψουν το κόστος των φαρμάκων. Η Ευρωπαϊκή Ένωση εξαρτάται επίσης όλο και περισσότερο από άλλες χώρες για τις εισαγωγές φαρμάκων και δραστικών συστατικών. Ανησυχία προκαλούν ακόμη ζητήματα όπως η μικροβιακή αντοχή και η περιβαλλοντική και οικονομική βιωσιμότητα των φαρμάκων. Για να αντιμετωπιστούν τα προβλήματα αυτά, το πρώτο τρίμηνο του 2023, το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο υποστήριξε την πρωτοβουλία της Ευρωπαϊκής Επιτροπής να προτείνει ένα νέο πακέτο της Ευρωπαϊκής Ένωσης για τα φαρμακευτικά προϊόντα. Οι Ευρωβουλευτές τάχθηκαν υπέρ του να αναθεωρηθεί η Γενική Φαρμακευτική Νομοθεσία της Ευρωπαϊκής Ένωσης, καθώς και η νομοθεσία που αφορά τα φάρμακα για σπάνιες και παιδικές ασθένειες. Στόχος είναι να δημιουργηθεί ένα νομικό πλαίσιο που θα μπορεί να ανταποκρίνεται στις προκλήσεις του μέλλοντος και το οποίο θα βοηθήσει τον κλάδο της υγείας να σημειώσει πρόοδο όσον αφορά την έρευνα και τις νέες τεχνολογίες. Το νέο αυτό πακέτο μέτρων λαμβάνει επίσης υπόψη τις αδυναμίες που αποκάλυψε η πανδημία του κορονοϊού και θεσπίζει τα απαραίτητα μέτρα για την ενίσχυση των συστημάτων υγείας. Όλα αυτά τα μέτρα αποτελούν ένα αποφασιστικό βήμα προς την κατεύθυνση να δημιουργηθεί μια πιο ισχυρή Ευρωπαϊκή Ένωση Υγείας. Η αναθεώρηση της νομοθεσίας αφορά διάφορα σημαντικά θέματα. Τέτοια θέματα είναι για παράδειγμα τα εξής. Πρώτον, το να εξασφαλιστεί η πρόσβαση σε οικονομικά προσιτά εμβόλια, διαγνωστικά μέτρα και θεραπείες. Δεύτερον, να στηριχθεί η καινοτομία ώστε να αντιμετωπιστούν παθήσεις για τις οποίες δεν υπάρχουν ακόμη ικανοποιητικές θεραπείες. Τρίτον, να βελτιωθούν οι αλυσίδες εφοδιασμού. Και τέταρτον, να προσαρμοστούν τα συστήματα υγείας στις νέες επιστημονικές εξελίξεις. Ας ρίξουμε μια πιο προσεκτική ματιά στις αλλαγές που έρχονται. Οι αλλαγές αυτές βασίζονται σε 4 πυλώνες και περιλαμβάνουν τόσο νομοθετικά όσο και μη νομοθετικά μέτρα. Πρώτος πυλώνας είναι να εξασφαλιστεί η πρόσβαση των ασθενών σε οικονομικά προσιτά φάρμακα και να αντιμετωπιστούν ανάγκες που μέχρι σήμερα δεν καλύπτονται επαρκώς. Αυτό ισχύει ιδιαίτερα για τα θέματα της μικροβιακής αντοχής και τις σπάνιες ασθένειες. Δεύτερος πυλώνας είναι να στηριχθούν η ανταγωνιστικότητα, η καινοτομία και η βιωσιμότητα της φαρμακευτικής βιομηχανίας της Ευρωπαϊκής Ένωσης και να αναπτυχθούν ποιοτικά, ασφαλή, αποτελεσματικά και πιο οικολογικά φάρμακα. Τρίτος πυλώνας είναι να ενισχυθούν οι μηχανισμοί ετοιμότητας και αντίδρασης σε περιπτώσεις κρίσεων και να αντιμετωπιστούν οι ελλείψεις φαρμάκων, εξασφαλίζοντας ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση θα μπορεί να προμηθεύεται τα αναγκαία προϊόντα από πολλούς και αξιόπιστους προμηθευτές. Τέταρτος πυλώνας είναι να διασφαλιστεί ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση θα έχει ισχυρή θέση στον κόσμο μέσω της προώθησης ενός υψηλού επίπεδου προτύπων ποιότητας, αποτελεσματικότητας και ασφάλειας. Η ειδική ομάδα του Ευρωκοινοβουλίου για το μέλλον της επιστήμης και της τεχνολογίας, γνωστή και με το ακρονίμιο STOA, έχει δημοσιεύσει 2 εκθέσεις σχετικά με το υφιστάμενο μοντέλο έρευνας και ανάπτυξη

0: να αντιμετωπιστούν οι ανεπάρκειες της αγοράς και να διασφαλιστεί ότι οι επενδύσεις θα αποδίδουν τα αναμενόμενα αποτελέσματα. Με αυτόν τον τρόπο θα αντιμετωπιστούν και προβλήματα που σχετίζονται με τις τιμές των φαρμάκων και ζητήματα που αφορούν δικαιώματα πνευματικής ιδιοκτησίας. Προτού καταλήξουν στην πρόταση αυτή, οι ερευνητές ανέλησαν περισσότερες από 250 εκθέσεις και ζήτησαν τη γνώμη περίπου 50 εμπειρογνωμόνων από τον κλάδο των φαρμάκων, την ακαδημαϊκή κοινότητα, καθώς και κρατικούς φορείς και μη κυβερνητικές οργανώσεις από την Ευρωπαϊκή Ένωση. Οι υποδομές αυτές θα δώσουν τη δυνατότητα να δημιουργηθεί ένα χαρτοφυλάκιο νέων φαρμάκων και σχετικών βιοιατρικών τεχνολογιών από το στάδιο της έρευνας μέχρι το στάδιο της διάθεσης αυτών των προϊόντων στους ασθενείς. Με ετήσιο προϋπολογισμό περίπου 7 δισεκατομμυρίων ευρώ, οι υποδομές αυτές υπολογίζεται ότι θα μπορέσουν να υλοποιήσουν 80 έως 150 καινοτόμα έργα στη διάρκεια των επόμενων 20 χρόνων. Μια τέτοια εξέλιξη θα αποκαταστήσει τη δημόσια χρηματοδοτούμενη έρευνα ως σημαντικό παράγοντα στον ευρωπαϊκό χώρο υγειονομικής περίθαλψης. Οι υποδομές αυτές μπορούν να μας οδηγήσουν σε διαφορετικά αποτελέσματα ανάλογα με τις αποστολές που θα τους αναθέσουμε και τους πόρους που θα έχουν στη διάθεσή τους για έρευνα και ανάπτυξη. Αν οι στόχοι που ανατεθούν στις υποδομές αυτές είναι χαμηλοί, τα αποτελέσματα που θα αποφέρουν θα αφορούν κυρίως τις μεταδοτικές ασθένειες. Αν οι στόχοι είναι υψηλότεροι, μπορούν να επιτευχθούν πολύ ευρύτερα αποτελέσματα. Κατά τον ίδιο τρόπο, αν οι πόροι που θα διατεθούν για έρευνα και ανάπτυξη είναι περιορισμένοι, οι υποδομές θα είναι αναγκασμένες να διαχειρίζονται μόνο τις αποστολές που τους ανατίθενται, κυρίως με εξωτερική ανάθεση των έργων μέσω δημόσιων συμβάσεων. Αντίθετα, αν οι υποδομές αυτές έχουν στη διάθεσή τους περισσότερους πόρους για έρευνα και ανάπτυξη, αυτό θα τους επιτρέψει να αναπτύξουν πολύ ευρύτερη δράση και να υλοποιούν τα έργα τους εσωτερικά χρησιμοποιώντας τα δικά τους εργαστήρια. Οι μελέτες εντόπισαν επίσης διάφορα άλλα προβλήματα που αντιμετωπίζουν τα συστήματα υγείας. Τα τελευταία 10 χρόνια, για παράδειγμα, φαίνεται ότι έχει γίνει πιο περίπλοκο να βρει κανείς χρηματοδότηση. Η δε χρηματοδότηση δίνεται όλο και περισσότερο με κριτήριο να παράγονται πρακτικές εφαρμογές και συγκεκριμένα αποτελέσματα. Ωστόσο, διαπιστώνεται ότι υπάρχουν πολύ μεγάλες διαφορές όσον αφορά τις κλινικές μελέτες, ενώ ορισμένες χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης επενδύουν λιγότερα χρήματα από άλλες σε υποδομές και εργατικό δυναμικό. Η Ευρωπαϊκή Ένωση υστερεί σε σχέση με άλλους παγκόσμιους παίκτες στον τομέα της βιοιατρικής καινοτομίας, επειδή δεν έχει πραγματοποιήσει επαρκείς επενδύσεις και επειδή δεν διαθέτει μακροπρόθεσμη στρατηγική, ενώ υπολείπεται και σε ανταγωνιστικότητα και ηγετικό πνεύμα. Για να αντιμετωπιστούν τα ζητήματα αυτά, οι δύο εκθέσεις προτείνουν διάφορες λύσεις. Τέτοιες είναι, για παράδειγμα, η βελτίωση της διασυνοριακής συνεργασίας, η καλύτερη διασύνδεση μεταξύ των επιμέρους προγραμμάτων της Ευρωπαϊκής Ένωσης, καθώς και ο διορισμός ενός Συμβούλου της Ευρωπαϊκής Ένωσης για την Υγεία. Συνοψίζοντας, φαίνεται ότι υπάρχει μεγάλη αναντιστοιχία ανάμεσα σε αυτά που χρειάζεται η δημόσια υγεία και σε αυτά που παράγονται για να καλυφθούν οι ανάγκες της. Οι εφαρμοζόμενες πολιτικές για τη χρηματοδότηση της δημόσιας υγείας δεν αποφέρουν τα επιδιωκόμενα αποτελέσματα, ενώ τομείς που δεν αποφέρουν σημαντικά κέρδη, όπως οι σπάνιες και οι παιδικές ασθένειες, υποχρηματοδοτούνται. Στόχος της νέας φαρμακευτικής στρατηγικής της Ευρωπαϊκής Ένωσης είναι να αντιμετωπιστούν αυτά τα ζητήματα προς όφελος όλων των Ευρωπαίων πολιτών. Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο καταβάλει ακατάπαυστες προσπάθειες ώστε όλοι οι άνθρωποι να έχουν πρόσβαση σε ισότιμη και υψηλής ποιότητας υγειονομική περίθαλψη. Η εκπομπή που παρακολουθήσατε ήταν μια παραγωγή του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου. Για περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να επισκεφτείτε τον ιστότοπο EP Think Tank.
1: Radio 6023 UMG Web Radio presentano Studiare informati. Comunicazione sociale in pillole da 30 e lode.
2: Promosso!
3: Ciao, questo è Studiare informati, il nuovo spazio di informazione dedicato proprio a te che graviti all'interno degli spazi universitari, che tu sia studente, personale tecnico-amministrativo, docente, ricercatore o un semplice cittadino interessato a conoscere quello che ha da offrire il mondo dell'università. Io sono Francio, direttamente da UMG Web Radio, e in questa puntata vogliamo raccontarvi un utile servizio per la comunità, il consultorio familiare. Per farlo ho invitato un ospite speciale, ma lasciamo che sia lei stessa a presentarsi. Ci dica chi è e di cosa si occupa.
4: Buongiorno, io sono Santina Procopio, ostetrica specializzata in bioetica e sessuologia. Ho lavorato per circa 22 anni in sala parto all'ospedale Pugliese Ciaccio. Ho insegnato anche al corso di laurea di ostetricia per circa 12 anni. Mi sono poi trasferita sul territorio e precisamente

0: Šo raidījumu sagatavoja Eiropas parlaments. Vairāk raidījumu var klausīties Eiropas parlamenta tīmekļa radio Europol Radio.
1: Tre città, una sola voce.
2: 6023.
3: Sono le 5 e qualche minuto.
4: Say my name.
5: Radio 6023.
4: You're goddamn right.
6: Radio 6023 per il Centro Territoriale Volontariato. Biella Vercelli. Scopri le associazioni del territorio.
7: Siamo CIDI, Centro Iniziativa Democratica Educante. Facciamo parte di un'associazione che fa parte, appunto, come ho detto, di questa comunità educante qui nel Vercellese.
8: E di che cosa vi occupate e che cosa fate?
7: Allora, noi ci occupiamo di creare dei laboratori per creare, come potete vedere nel nostro stand, dei prodotti artigianali. Si occupa appunto di aiutare, educare, formare i giovani nell'iniziativa appunto del volontariato, cioè fornire del tempo libero a chi ne ha bisogno.
8: Ci puoi dare i contatti della vostra realtà?
7: Sì, ci trovate su Facebook come CIDI, quindi Centro Iniziativa Educante Democratica.
6: Radio 6023 per il Centro Territoriale Volontariato Biella Vercelli.
1: Tre città, una sola voce. 6023.
9: Bestuivende insecten zoals bijen, vlinders en kevers spelen een sleutelrol in ons ecosysteem, maar ze worden wereldwijd met allerlei bedreigingen geconfronteerd. Denk bijvoorbeeld aan klimaatverandering, habitatverlies, plagen en intensieve monocultuur. Hierdoor gaan zowel wilde als gedomesticeerde bestuiversoorten er dramatisch op achteruit. En dat terwijl ze vitaal zijn voor ons welzijn en de natuur. Je luistert naar Hoger Inzetten, Beter Wetgeven. In deze podcast kom je meer te weten over wat de EU doet om deze diertjes te beschermen.
10: Wist je dat bijna 90% van alle wilde soorten bloeiende planten in de wereld minstens voor een deel afhankelijk is van bestuiving door dieren? Dat is ook het geval voor ruim 3/4 van de voedingsgewassen en meer dan 1/3 van alle landbouwgrond ter wereld. Bestuivers dragen niet alleen rechtstreeks bij aan de voedselzekerheid, ze zijn ook onmisbaar voor het behoud van de biodiversiteit. Bovendien hebben we volgens sommige schattingen tot 15 miljard euro van de jaarlijkse landbouwproductie van de EU rechtstreeks aan hen te danken. Bestuivers zijn essentieel voor de voortplanting van bloeiende planten, omdat ze stuifmeel tussen de mannelijke en vrouwelijke plantendelen helpen overbrengen. Bestuiving kan ook op andere manieren gebeuren, bijvoorbeeld door wind of water, maar de doeltreffendste en voornaamste manier van bestuiving is die door dierlijke bestuivers, en dan vooral insecten zoals bijen, vlinders en zweefvliegen. Er zijn verschillende soorten bestuivers, waaronder vlinders, vogels en vleermuizen. Maar de belangrijkste zijn bijen, waarvan er tussen de 25.000 en 30.000 verschillende soorten over de hele wereld bestaan. Volgens de Voedsel- en Landbouworganisatie van de Verenigde Naties nemen bestuivers ook op sociaal, economisch en ecologisch vlak een belangrijke plaats in. Wereldwijd hebben ze met allerlei bedreigingen te kampen. Denk bijvoorbeeld aan klimaatverandering, habitatverlies, plagen en ziekten en intensieve landbouw. Als gevolg van deze bedreigingen zijn de populaties van deze soorten in ijltempo aan het afnemen.
9: In de afgelopen jaren heeft de wereld een zorgwekkende daling van het aantal bestuivers doorgemaakt. Hierdoor komen ecosystemen, de landbouwproductiviteit en het menselijk welzijn ernstig in gevaar. De kwestie is dringend en de Europese Unie heeft dan ook een reeks initiatieven genomen om de achteruitgang van bestuivers aan te pakken. Daarbij beperkt de EU zich niet tot beleidsmaatregelen. Ze betrekt er ook het grote publiek en andere belanghebbenden actief bij. In 2022 werden in het kader van het Europees burgerinitiatief Save Bees and Farmers, oftewel Red Bijen en Boeren, meer dan 1,1 miljoen handtekeningen verzameld. Daaruit blijkt dat er een groot maatschappelijk draagvlak is voor maatregelen om bestuivers te beschermen en duurzame landbouwpraktijken te bevorderen. Red Bijen en Boeren is het 7e succesvolle Europese burgerinitiatief. Het doel ervan is om het gebruik van synthetische pesticiden sterk te verminderen, waarbij de nadruk ligt op de ondersteuning van landbouwers bij de overgang naar natuurvriendelijke landbouwpraktijken.
10: In 2020 heeft de Europese Commissie de biodiversiteitsstrategie van de EU voor 2030 aangenomen. Dat is een alomvattend, ambitieus plan voor de lange termijn om de natuur te beschermen en de achteruitgang van ecosystemen om te buigen. Verder beschikt de EU over een beproefd beleidskader dat de biodiversiteit in Europa sterk ten goede is gekomen. De belangrijkste onderdelen van het Europese biodiversiteitsbeleid zijn de habitatrichtlijn en de vogelrichtlijn. Op grond van deze regels is het grootste netwerk van beschermde gebieden ter wereld gecreëerd, namelijk het Natura 2000-netwerk.
9: In december 2019 heeft het parlement een resolutie aangenomen over het EU-initiatief in zaken bestuivers. Daarin riepen de parlementsleden op tot een grootschalig actieprogramma voor bestuivers en drongen ze erop aan daar voldoende middelen voor vrij te maken. Bovendien riepen ze op tot bindende doelstellingen voor de hele EU om het gebruik van pesticiden terug te dringen en verzochten ze de commissie om alle pesticiden op basis van neonicotinoïden te verbieden. Maar pesticiden uitfaseren is gemakkelijker gezegd dan gedaan. In juni 2022 heeft de Europese Commissie een nieuwe verordening voorgesteld om het gebruik van pesticiden terug te dringen als onderdeel van de Europese Green Deal. Dit voorstel leidde tot massaal verzet van de pesticidenindustrie en industriële landbouworganisaties. Het werd dan ook afgezwakt en kreeg tenslotte in november 2023 geen meerderheidssteun in het Europees Parlement. Binnenkort zijn het nieuwe parlement en de nieuwe commissie aan zet om samen met alle EU-landen een oplossing te vinden om bestuivende insecten te redden.
10: De zorg voor bijen en andere bestuivers maakt deel uit van de strijd tegen de honger in de wereld. Het is van het allergrootste belang dat we de biodiversiteit van deze soorten beschermen om onze landbouw-ecosystemen veerkrachtiger te maken en ons aan te passen aan de klimaatverandering. Benieuwd naar andere podcasts? Je vindt er nog veel meer op Europower Radio, de webradio van het Europees Parlement.
2: Em meados de abril, o Parlamento Europeu publicou os resultados do último inquérito Eurobarómetro antes das eleições europeias de junho. De acordo com as conclusões, os cidadãos estão preocupados com o atual contexto geopolítico. Neste podcast da série Europa e Eu, vamos ficar a saber mais sobre o Eurobarómetro da Primavera de 2024 do Parlamento. As próximas eleições decorrem de 6 a 9 de junho de 2024. O inquérito mostra que uma clara maioria dos cidadãos pretende votar para eleger os eurodeputados. O interesse pelas eleições e a sensibilização para a sua realização aumentaram desde o inquérito anterior, realizado no outono passado. 6 em cada 10 cidadãos manifestaram interesse nas próximas eleições e mais de 7 em cada 10 afirmaram que pretendem dirigir-se às urnas. As conclusões sugerem que os cidadãos da UE estão muito cientes da importância das eleições no atual contexto geopolítico, tendo 8 em cada 10 inquiridos concordado que o atual contexto torna o voto ainda mais importante. Os resultados do inquérito mostram que as pessoas na UE querem que o Parlamento dê prioridade à luta contra a pobreza e a exclusão social, bem como ao apoio à saúde pública. As próximas prioridades fundamentais identificadas são o apoio à economia e a criação de novos postos de trabalho, bem como a defesa e a segurança da UE. Olhando para o futuro, os inquiridos colocaram a defesa e a segurança como as principais prioridades no reforço da posição da UE a nível mundial, seguidas das questões energéticas e da segurança alimentar. Enquanto 4 em cada 10 cidadãos afirmam que o papel da UE se tornou mais importante nos últimos anos, 35% consideram que permaneceu inalterado. Quase 3/4 dos cidadãos afirmam que as medidas da UE têm impacto na sua vida cotidiana e 7 em cada 10 consideram que o seu país beneficia da adesão à UE. À medida que esta legislatura se aproxima do fim, 81% dos cidadãos têm uma imagem positiva ou neutra do Parlamento Europeu e a maioria gostaria que o Parlamento desempenhasse um papel mais importante. Comentando os resultados do inquérito, a Presidente do Parlamento Europeu, Roberta Metsola, declarou: Estas eleições serão cruciais, uma vez que decidirão qual o rumo a seguir. Enquanto cidadão, terá uma palavra a dizer na definição do futuro da Europa. Vote. Não deixe que ninguém decida por si. O inquérito foi realizado em fevereiro para o Parlamento Europeu pela agência de investigação Varian. Participaram mais de 26 mil inquiridos dos 27 Estados-membros. Este podcast é-lhe trazido pelo Parlamento Europeu. Pode ouvir outros podcasts na Rádio Europarl.
11: Λίγοι άνθρωποι έχουν καταφέρει να συνδυάσουν μια λαμπρή καλλιτεχνική καριέρα με μια εξίσου ισχυρή πολιτική πορεία, όπως η Μελίνα Μερκούρη. Διάσημη ηθοποιός και διεθνή στάρ του κινηματογράφου, μετά το πραξικόπημα του 1967 στην Ελλάδα, μετατράπηκε σε εμβληματικό πολιτικό σύμβολο. Ταξιδεύοντας σε όλο τον κόσμο, καταδίκαζε ανοιχτά τη δικτατορία και υπερασπιζόταν τη δημοκρατία. Μετά την πτώση του καθεστώτος, έγινε η μακροβιότερη Υπουργός Πολιτισμού της Ελλάδας και ιδρυτικό μέλος του Πανελληνίου Σοσιαλιστικού Κόμματος. Η Μελίνα Μερκούρη εργάστηκε ακούραστα για να ενισχύσει την πολιτική ευαισθητοποίηση στην Ευρώπη και η παρακαταθήκη της συνεχίζει να ζει μέσα από πρωτοβουλίες όπως το πρόγραμμα Ευρωπαϊκές Πολιτιστικές Πρωτεύουσες και το Ίδρυμα Μελίνα Μερκούρη. Ακούτε μια ειδική σειρά της εκπομπής μας Ιστορικά Στοιχεία και Γεγονότα. Σε αυτά τα επεισόδια μιλάμε για τις γυναίκες και τους άνδρες που διαμόρφωσαν την Ευρώπη, την ταυτότητά της και τις αξίες της, τις προτεργάτριες και τους προτεργάτες της Ευρωπαϊκής Ενοποίησης. Η Αμαλία Μαρία Μερκούρη γεννήθηκε στην Αθήνα το 1920. Μετά τις σπουδές της στη δραματική τέχνη, έγινε γρήγορα μια από τις κορυφαίες ηθοποιούς του ελληνικού θεάτρου. Ο ρόλος που την καθιέρωσε ήταν στο θεατρικό Λεωφορείο Πόθος το 1949 και λίγο αργότερα τιμήθηκε με το βραβείο Μαρίκα Κοτοπούλη για την καλύτερη γυναική ερμηνεία. Η πρώτη της ταινία, η Στέλλα του Μιχάλη Κακογιάννη, έλαβε ευρή αναγνώριση στο Φεστιβάλ Κανών το 1956. Εκεί γνώρισε και τον Αμερικανό σκηνοθέτη Ζιλ Ντασέν, που έγινε σύζυγός της αλλά και συνεργάτης της. Το 1960 κέρδισε το βραβείο καλύτερης ηθοποιούς στις Κάνες για την ταινία «Ποτέ την Κυριακή», η οποία συγκέντρωσε επίσης 5 υποψηφιότητες για βραβεία Όσκαρ. Στις 21 Απριλίου του 1967, ενώ έπαιζε σε παράσταση στη Νέα Υόρκη, η Μελίνα Μερκούρη μαθαίνει ότι μια ομάδα στρατιωτικών κατέλαβε την εξουσία στην Ελλάδα, επιβάλλοντας την Χούντα των Συνταγματαρχών. Από εκείνη τη στιγμή δεν έχανε καμία ευκαιρία επισκηνής για να καταδικάσει το καθεστώς, επαναλαμβάνοντας το σύνθημά της: «Η δημοκρατία θα νικήσει». Κατά τα 7 χρόνια της δικτατορίας έκανε έναν αδιάκοπο αγώνα σε όλο τον κόσμο για την επιστροφή της δημοκρατίας. Οι συνταγματάρχες της αφαίρεσαν την ελληνική υπηκότητα, μια κίνηση που απλώς ενίσχυσε την αποφασιστικότητά της.
12: Ένα βράδυ, στις 4 ώρα το πρωί, με τη διαφορά της ώρας, με πήρε το Daily Mirror και μου είπε: «Σας πήρα την Ιθαγένεια». Ήμουν η πρώτη που πήρα την Ιθαγένεια. Και εγώ μέσα στον ύπνο μου και μη γνωρίζοντας θαύματα αγγλικά είπα: «Εγώ γεννήθηκα Ελληνίδα, αυτός γεννήθηκε φασίστας, αυτός θα πεθάνει φασίστας και εγώ θα πεθάνω Ελληνίδα».
11: Παρά τις απειλές και ακόμη και μια απόπειρα δολοφονίας, το ηθικό της δεν λύγησε. Συνέχισε τον αγώνα της μέσα από ομιλίες, συναυλίες και συνεντεύξεις μέχρι την αποκατάσταση της δημοκρατίας το 1974. Με την επιστροφή της στην Ελλάδα, η Μελίνα Μερκούρη συνέβαλε στην ίδρυση του ΠΑΣΟΚ, του Πανελληνίου Σοσιαλιστικού Κόμματος, και εξελέγη βουλευτής το 1977. Όταν το ΠΑΣΟΚ κέρδισε τις εκλογές του 1981, ανέλαβε το Υπουργείο Πολιτισμού, η πρώτη γυναίκα που βρέθηκε σε αυτή τη θέση και η μακροβιότερη Υπουργός Πολιτισμού στην ιστορία της Ελλάδας. Ως υπουργός, άλλαξε το πολιτιστικό τοπίο στη χώρα, άνοιξε την πρόσβαση των πολιτών στα μουσεία, προώθησε την εκπαίδευση μέσα από την πολιτιστική κληρονομιά και υλοποίησε μεγάλα έργα, όπως το Μουσείο Βυζαντινού Πολιτισμού στη Θεσσαλονίκη. Παράλληλα, ξεκίνησε και τη γνωστή εκστρατεία για την επιστροφή των γλυπτών του Παρθενώνα.
13: What does Shakespeare mean to England? St. Paul's Cathedral.
11: Τι σημαίνει ο Σέξπιρ για την Αγγλία? Ο καθεδρικός ναός του Αγίου Παύλου? Τι σημαίνει το Taj Mahal για την Ινδία? Τι σημαίνουν οι τοιχογραφίες της Καπέλας Σιξτίνα για την Ιταλία? Τα γλυπτά του Παρθενώνα είναι η υπερηφάνειά μας. Είναι η ταυτότητά μας. Είναι ο σημερινός σύνδεσμος με την ελληνική αριστεία. Είναι δημιουργίες συνώνυμες με τις έννοιες της δημοκρατίας και της ελευθερίας. Το πιο διαχρονικό επίτευγμα της Μελίνας Μερκούρη σε επίπεδο Ευρωπαϊκής Ένωσης ήταν η πρωτοβουλία πολιτιστικές πρωτεύουσες της Ευρώπης. Η Αθήνα έγινε η πρώτη πολιτιστική πρωτεύουσα το 1985, αφού η Μελίνα Μερκούρη έπεισε τους Υπουργούς Πολιτισμού της Ευρωπαϊκής Ένωσης να βάλουν τον πολιτισμό στο επίκεντρο της ευρωπαϊκής ταυτότητας. Προώθησε επίσης τους πολιτιστικούς δεσμούς με την Ανατολική Ευρώπη, ακόμη και πριν από την πτώση του σιδηρού παραπετάσματος. Στις αρχές της δεκαετίας του 1990, συνδύασε για ακόμη μια φορά την υποκριτική με την πολιτική. Όταν το Πασόκ επέστρεψε στην εξουσία το 1993, ανέλαβε ξανά το Υπουργείο Πολιτισμού, δίνοντας έμφαση αυτή τη φορά στη σύνδεση του πολιτισμού με την εκπαίδευση. Η Μελίνα Μερκούρη πέθανε το 1994 στη Νέα Υόρκη. Η κηδεία της, που τελέστηκε με τιμές πρωθυπουργού, φανέρωσε τη βαθιά αγάπη του ελληνικού λαού προς το πρόσωπό της. Σήμερα, το όραμά της ζει μέσα από το Ίδρυμα Μελίνα Μερκούρη, το οποίο συνεχίζει να προωθεί τον ελληνικό πολιτισμό σε όλο τον κόσμο. Από το 2007, το Ίδρυμα απονέμει κάθε χρόνο το βραβείο θεάτρου Μελίνα Μερκούρη σε μια νεαρή ηθοποιό, μαζί με τη χαρακτηριστική καρφίτσα της Μελίνας Μερκούρη, που περνά από τη μία νικήτρια στην επόμενη, κρατώντας το πνεύμα της ζωντανό πάνω στη σκηνή. Για τη Μελίνα Μερκούρη, το ζητούμενο δεν ήταν ποτέ οι τίτλοι και τα βραβεία. Ήταν θέμα αγάπης. Της αγάπης της για την Ελλάδα και της αγάπης που εισέπραξε σε αντάλλαγμα. Η φωνή της και το όραμά της συνεχίζουν να εμπνέουν γενιές μέχρι σήμερα. Το επεισόδιο που ακούσατε ήταν μια παραγωγή του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου.
1: Tre città, una sola voce.
14: 6023.
15: Ciao, sono Cristiana Capotondi, amo la vita. Per questo sono donatrice di sangue dell'AVIS, Associazione Volontari Italiani Sangue. Ogni giorno i donatori salvano la vita a migliaia di persone che senza una trasfusione potrebbero morire. Aiuta l'AVIS e diventa un donatore anche tu. Informati subito. Chi dona il sangue fa battere molti cuori. Numero verde 800 261 580.
16: Il biotestamento. Ma perché lo fai?
17: Perché posso. Posso ora che sono lucido e consapevole. Posso perché la legge c'è. E qui in Vidas trovo tutte le informazioni che voglio.
18: Biotestamento. Informati su vidas.it.
17: Scelgo adesso. Adesso che posso.
1: Radio 6023.
14: Radio 6023.
19: 6023.
6: Radio 6023 per il Centro Territoriale Volontariato. Biella Vercelli. Scopri le associazioni del territorio.
7: Buongiorno, noi siamo l'associazione Printmaking Vercelli. Ci occupiamo di stampa d'arte e soprattutto diciamo di diffondere l'arte e il mondo della stampa attraverso appunto una serie di attività, di laboratori che abbiamo svolto anche in contesti diciamo un po' particolari, per esempio anche con dei progetti legati all'ospedale, quindi per avvicinare pubblici molto diversi a questo mondo poco conosciuto. La nostra sede si trova in via Santuvolina 30 a Vercelli e ci potete contattare alla nostra mail printmaking, scritto printmaking, Vercelli, @gmail.com.
20: Che attività fate per i ragazzi?
7: Dunque, per i ragazzi, per il pubblico in generale, proponiamo delle attività di laboratorio per far conoscere la stampa d'arte, quindi soprattutto la xilografia e tecniche simili, che può essere insomma un mondo un po' particolare da conoscere e poi avvicinare al mondo dell'arte e della bellezza in modo un po' trasversale a tutti i tipi di pubblico.
6: Radio 6023 per il Centro Territoriale Volontariato, Biella Vercelli.
21: 62.3
19: 6020 che?
21: 60 23
19: 6023
22: 6023 importante, non è come lo dici, basta che ci ascolti.